0: Μας είπες για τα πέναλτι. Μας είπες για την οκτάρα του Παναθηναϊκού το 1930.
1: Έτσι.
0: Σήμερα θα μας πεις
1: για τη Γενόπ ΔΕΗ. Σε χάλασα.
0: Τι είναι αυτό?
1: Το 2017.
0: Μάλιστα.
1: Η Γενόπ ΔΕΗ έβγαλε μια ανακοίνωση.
0: Μάλιστα.
1: Με την οποία συνέχερε ποιον, νομίζεις?
0: Ποιον?
1: Τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι.
1: Γιατί όμως?
0: Γιατί?
1: Γιατί θεώρησε ότι ήταν πολύ σωστό και επικρότησε την απόφαση του τότε Αμερικανού Προέδρου και τώρα βεβαίως να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.
0: Μάλιστα.
1: Και διαβεβαίωνε η Γενόπ ΔΕΗ το 2017. Μάλιστα. Ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Την πληρώνουμε.
0: Ναι, συγγνώμη, αλλά τότε...
1: Ναι.
0: Ο κύκλος εργασιών ήταν κάτω από τα 1 δις.
1: Α, μπράβο.
0: Και τώρα είναι πάνω από τα 8.
1: Τώρα δεν το ξέρουμε.
0: Εντάξει, να τα λέμε και αυτά, παιδιά, γιατί κάποιοι άλλοι λένε άλλα. Για πάμε.
1: Πάμε.

0: Εντάξει, τώρα το παραμύθι έχει παραγίνει έτσι.
1: Τώρα τα έχουμε βάλει με την AI σωστά σήμερα.
0: Έτσι, ναι. Γιατί όχι. Για πες.
1: Άκου να δεις. Ο Μόργαν Φρήμαν, πολύ γνωστός ηθοποιός, σε συνέντευξή του στο CBS Morning, μέσα σε όλα τον ρωτήσαν και για τη ρεγδαία εξέλιξη της AI και τη δυνατότητά της να μιμείται πρόσωπα και φωνές, και αυτό και πρόσωπα και φωνές ηθοποιών, και αυτό είναι, έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στην Αμερική.
0: Όντως, ναι.
1: Και ο άνθρωπος, αντί να πει, ξέρετε, ανησυχώ, έχω αυτό, έχω εκείνο, είπε απλώς τη φράση, έχω βάλει δικηγόρους.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ο Κακομοίρης, επειδή έχει τόσο εξαιρετική φωνή και όντως τόσο καλή άρθρωση,
0: και κυρίως έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλά ντοκιμαντέρ.
1: Ακριβώς. Και τι κάνουμε με την AI? Ακούς με τη φωνή του στο TikTok και στο Instagram,
0: ναι,
1: τι προσευχές χριστιανικές,
0: ναι,
1: τι πολιτικές, πολεμικές ανταποκρίσεις, τι

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
2: Έλαμε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλαμε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Μουσική ενότητα της.
1: Τι μας έχει για σήμερα αυτή την ιδιαίτερη εβδομάδα?
0: Okay. Είναι οι διασκευές.
1: Αχα, έτσι. Ναι, σήμερα διασκευές.
0: Και θα πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο είναι ταυτόσιμο του Τζο Κόκερ, παρά το γεγονός ότι δεν είναι δικό του, έτσι. Και έχουμε πει ότι αυτή την εβδομάδα προσπαθούμε να διαλέξουμε τραγούδια σε όλες τις ενότητες που έχουν μέσα τις κάτι από αλληλεγγύη, από εμάς και τους συνανθρώπους μας, τους φίλους μας.
1: Από ειρήνη.
0: Έτσι. Τη βοήθεια που χρειαζόμαστε καθημερινά ο ένας για τον άλλον. Και δεν είναι άλλο παρά το With a Little Help from My
1: Συγκλονιστικό Friends. Τραγούδι.
0: Έτσι. Από το πρώτο του άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1969.
1: Ναι.
0: Αυτό το κομμάτι, όπως ξέρετε, αν δεν το ξέρετε σας το λέμε, φαντάζομαι είναι πάρα πολύ γνωστό, είναι του John Lennon και του Paul McCartney και ήταν στο άλμπουμ του Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band το 1967.
1: Ίσως είναι από τα λίγα τραγούδια των Beatles που έχουν τραγουδηθεί καλύτερα, έτσι.
0: Είναι εκπληκτική η ερμηνεία.
1: Η ερμηνεία του είναι συγκλονιστική.
0: Και όχι μόνο η στούντιο ερμηνεία, αλλά και η ερμηνεία η οποία είναι live από το Woodstock.
1: Από το Woodstock.
0: Παιδιά, αν πέσει έτσι μπροστά σας.
1: Και να μην πέσει, ψάξτε το,
0: ψάξτε
1: το, όχι το Google.
0: Να το δείτε. Λοιπόν, η εκδοχή του Κόκερ ήταν το τραγούδι τίτλων της τηλεοπτικής σειράς The Wonder Years. Mm-hmm. Να που κάτι δεν ήξερες.
1: Όχι, καθόλου.
0: Η οποία παίχτηκε από το 1988 έως το 1993 στην ηχογράφηση στο στούντιο,
1: ναι,
0: αυτού του τραγουδιού, της διασκευής δηλαδή. Ξέρεις ποιος είναι ο κιθαρίστας?
1: Ποιος?
0: Ο Jimmy Page, τον Led Zeppelin.
1: Τι είπες τώρα?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ρε Σίλια, πρέπει να γράψεις βιβλίο, γιατί με βάζεις και στα λέω κάθε μέρα.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, τα ψάχνουμε. Λοιπόν, πάμε.

0: λοιπόν, μόλις τελειώσει η εκπομπή.
1: Το πώς έχεις επιβιώσει σήμερα δεν ξέρω. Ειλικρινά σου μιλάω.
0: Όπου και να νιχάρει τον, ανάψε ένα κερί.
1: Όπου και να μπει, άναψε ένα κερί, σε παρακαλώ. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Ματιασμένη είμαι.
0: Όχι, εγώ σας χαίρομαι πραγματικά γιατί. Okay,
1: με στην τρέλα, μας χαίρεσαι κι εσύ.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, τελειώσαμε όμως.
1: Τελειώσαμε για σήμερα, ευτυχώς.
0: Surviving, πώς το είπες την άλλη φορά.
1: Surviving summer, surviving Anna.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δύο στη τιμή του ενός παιδιά. Α, και με λίγο κάτι, λίγο αυτό, λίγο εκείνο. Ό,τι είπαμε,
1: λίγο χάσιμο,
0: αλάτι,
1: λίγο
0: ναι.
1: Αυτό.
0: Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Σχεδόν ήταν μαζί.
0: Υποτίθεται. Σίγουρο είναι ότι ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου στην παρέα.
1: Έτσι, πέστα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με το καινούριο σίγκλ της Ariana Grande που δηλώνει την επιστροφή της μέσα στο καλοκαίρι. Hate that I made you love me. Προφανώς αναφέρεται σε κάποια σχέση που τελείωσε άδοξα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας και σήμερα από τώρα και για 2 ώρες.

Καλέ, βοηθήστε τον να βρει ένα κορίτσι. Μέχρι και στην εκκλησία πήγε να προσευχηθεί. Πού να ξέρει ο άνθρωπος ότι καμία σχέση δεν είναι ιδανική. Κάθε σχέση έχει τα καλά της, τα up και τα down της. Τώρα που πλησιάζουν οι μεγάλες ζέστες, διαβάζουμε εδώ κάτι που είναι πάρα πολύ χρήσιμο και θα θέλαμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Μην αφήνετε τον ανεμιστήρα αναμένο όλο το βράδυ, γιατί ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες μπορεί να σας κάνει ζημιά. Ο ανεμιστήρας όταν λειτουργεί όλη τη νύχτα ξηραίνει σταδιακά τους βλενογόνους της μύτης αλλά και του λαιμού σας, με αποτέλεσμα να ξυπνάτε με άσχημη διάθεση και βουλωμένη μύτη. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί στο παρελθόν, αλλά νομίζω ότι εμάς μας είχε συμβεί και αναρωτιόμασταν γιατί ξυπνήσαμε έτσι. Σας έχω καλύτερο. Αν θέλετε να αποφύγετε την ζέστη, βάλτε για λίγο τα σεντόνια στην κατάψυξη για να είναι δροσερά, για να κρατιούνται δροσερά όση ώρα κοιμάστε. Πάμε στην Σερ, η Σερ που παραμένει αγέραστη ακόμα και στα 80 της. Καλά το ξέρουμε το μυστικό που την έχει κάνει να ξανανιώσει την Σερ. Αν έχεις σύντροφο κατά 40 χρόνια νεότερο, πώς να μην ξανανιώσεις. Φυσικά η Σερ στα 80 της γυμνάζεται 5 φορές την εβδομάδα. Φυσικά και κάνει διατροφή, κυρίως φυτική. Και μάλιστα έχει γράψει και ένα βιβλίο με τίτλο Forever Fit, όπου περιγράφει δίαιτες με χαμηλά λιπαρά. Είναι καλό κορίτσι η Σερ. Δεν πίνει, δεν καπνίζει και κάνει και διατροφή.

Είμαι σίγουρη ότι αυτό θα ακούγεται όλο το καλοκαίρι. Η συνεργασία του Βραζιλιάνου DJ Alok μαζί με τον Khalid, Dive Into Me. Και δεν είναι η πρώτη φορά φέτος που στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου συναντάμε τραγούδια από άλλες δεκαετίες. Ένα από τα αγαπημένα hits του 2015 το είδαμε να ανεβαίνει στα charts χάρη στην ταινία Apex. Μιλάμε για το πρώτο top 10 hit σε διάστημα 22 χρόνων από τους The Chemical Brothers.

από τα πιο ανεβαστικά κομμάτια του φετινού καλοκαιριού. Chemical Brothers, Go. Και λίγο πριν πάμε σε break, να σας πούμε ότι ο Harry Styles θα εμφανιστεί ως καλλιτεχνικός επιμελητής στο φεστιβάλ Meltdown στο Λονδίνο 11 Ιουνίου. Το Meltdown θεωρείται το μακροβιότερο φεστιβάλ μουσικής. Ο Harry Styles θα παρουσιάσει επίσης μια μεγάλη συναυλία σε ένα χώρο που

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζούς διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Under the Rug, το βάλαμε και στη χθεσινή εκπομπή από την Tyler Rachel Lewis, με καταγωγή από Σρι Λάνκα, Ολλανδία, Πορτογαλία και Νότια Αφρική. Όλα αυτά. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και πάμε σε μια ονειρεμένη μπάντα, τους Steel Corners.

Αυτό το indie pop δίδυμο μας έρχεται από το Los Angeles, Fly by Midnight, Better Late Than Sooner. Και ετοιμαστείτε να πάτε στην Ελβετία, γιατί σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, η Ελβετία είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη προσφορά εργασίας σε ειδικευμένους τομείς όπως η υγεία και η βιομηχανία. Πώς σας φαίνεται αυτό? Ο μέσος μισθός στην Ελβετία, κρατηθείτε, αγγίζει τα 6.500 ευρώ. Η Ελβετία, σύμφωνα λοιπόν με πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Απασχόλησης, διαθέτει περίπου 20.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας σε πάρα πολλούς τομείς. Αν έχετε λοιπόν την ανάλογη ειδίκευση, δεν είναι καθόλου κακό να πάρετε μια τέτοια απόφαση. Μια σκέψη είναι και η ζωή σας θα αλλάξει. Βέβαια, σαν το κλίμα και σαν τις θάλασσες της Ελλάδας μας, δεν υπάρχουν πουθενά.

Ένα υπέροχο τραγούδι που μας πήγε πίσω στο 2019 από τον Andrew Bird με την ονομασία Σύσυφος. Ο Σύσυφος στην αρχαία ελληνική μυθολογία ήταν ο ιδρυτής μιας πόλης που αργότερα έγινε γνωστή ως αρχαία Κόρινθος. Ο Σύσυφος έμεινε γνωστός για τις δύο απάτες του απέναντι στο μέγιστο θεό Δία, με τις οποίες απέφυγε το θάνατο. Τιμωρήθηκε όμως, γιατί όλα έχουν ένα τίμημα σε αυτή τη ζωή, να σηκώνει στους ώμους έναν βράχο ως την κορυφή ενός βουνού. Κατόπιν ο βράχος έπεφτε και ο Σύσυφος επαναλάβανε αιώνια τη σκληρή αυτή δοκιμασία. Πάμε Ιταλία, πλησιάζοντας σε διάλειμμα και στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας, με τους Μίλκι και ένα τραγούδι που διασκευάστηκε πρόσφατα. Εμείς όμως θα προτιμήσουμε την original version, είναι άλλωστε και πιο κοντά στα γούστα μας.

Γιουντίτα, αν λέω σωστά το όνομά της. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ. Μίλκι και Just the way you are.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Η Κάθριν Γκρέις Γκάρνερ, αυτό είναι το πραγματικό της όνομα, γεννημένη 17 Σεπτεμβρίου του 1996, γνωστή με το καλλιτεχνικό της Slater, είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός και ράπερ. Ξεκίνησε την καριέρα της γύρω στο 2019 και έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Μας βρίσκεται και στο Instagram, στο starblack_gr. Το underscore είναι η κατωπαύλα, starblack_gr, έτσι μας βρίσκεται. Και περίπου την ίδια χρονική περίοδο, γύρω στο 19 δηλαδή, ξεκίνησε να γίνεται γνωστός και ο

από το 2012 και την δεύτερη δισκογραφική δουλειά του Bruno Mars. Αυτό το τραγούδι γνώρισε μεγάλη επιτυχία τότε, το θυμηθήκαμε μόλις τώρα, Locked Out of Heaven, και ακόμα πιο πίσω στους Βρετανούς Joy Division. Για πάρα πολλούς από εμάς το τραγούδι αυτό θυμίζει και τα χρόνια της εφηβείας, Love Will Tear Us Apart. Η στίχη του είναι εμπνευσμένη από τα προβλήματα που είχε τότε ο τραγουδιστής Ιαν Κέρτις με τον γάμο του, αλλά και τους αγώνες του με την επιληψία. Το σίγκλ κυκλοφόρησε ένα μήνα μετά την αυτοκτονία του.

Η περσινή χρονιά ήταν η χρονιά του Benson Boone. Sorry I'm here for someone else. Χειρότερο δεν υπάρχει. Να σου αρέσει κάποιος και εκείνος να σου λέει sorry, αλλά είμαι εδώ για κάποια άλλη. Χειρότερο δεν υπάρχει πραγματικά. Πάμε σε διάλειμμα με άλλο ένα flashback, αυτή τη φορά πίσω στο 1982. Έτσι ακριβώς έκανε τον ντεμπούτο του ο αγαπημένος Billy Idol, που αυτό τον καιρό βρίσκεται σε περιοδία. Ναι, ο Billy Idol υπάρχει ακόμα και τώρα και είναι απίστευτα δημιουργικός. Αυτό είναι από τα πρώτα του, Hot in the City. Αγαπημένο τραγούδι που θα θυμηθούμε παρέα και θα μας πάει σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς, πλάς, πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αυτή ήταν η Φλό στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής Therapy at the Club. Και ναι, το club, ιδιαίτερα τώρα που πλησιάζει καλοκαίρι, είναι το κατάλληλο μέρος για να περάσεις καλά. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και την παρέα σας για λίγο ακόμα, και στις 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο θα εμφανιστεί η διάσημη Σουηδή τραγουδίστρια Λίκε Λί για μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Θα φτιάξει μια μοναδική ατμόσφαιρα και οπωσδήποτε θα είμαστε κι εμείς εκεί να την απολαύσουμε από κοντά. Λίκε Λί και Happy Now από το τελευταίο της άλμπουμ.

Όπως και να το πείτε, Ουζέλ, Ουζέλ λέγεται κανονικά, το ψάξαμε. Χιουγγέλ, Χιουτζέλ. Όπως και να το προφέρετε, θα βρεθεί στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων για μια και μοναδική συναυλία που ίσως αυτή τη στιγμή να είναι και sold out. Νομίζω ότι είχαν μείνει κάτι λίγα από τα εισιτήρια των 50 κάτι ευρώ, αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή θα έχουν γίνει όλα sold out, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Και από τις 20 Μαΐου έχει ανέβει στην πλατφόρμα του Netflix ένα ντοκιματέρ με θέμα την ζωή και τη μουσική πορεία της αγαπημένης Kylie Minogue. Η Kylie Minogue έχει συμπληρώσει ήδη 4 δεκαετίες στη μουσική, ωστόσο η ζωή της δεν ήταν σπαρμένη με ροδοπέταλα, παρόλο που γεύτηκε τη δόξα από πολύ νωρίς. Στα 36 της, η Kylie Minogue ήρθε αντιμέτωπη με τον καρκίνο του μαστού και έχασε αγαπημένα πρόσωπα. Όπως λέει και η ίδια, η μουσική της δίνει τη δύναμη για να ζει. Το ντοκιματέρ αποτελείται από 3 επεισόδια.

Αν μπορούσαμε να παίζαμε αυτό το άκρος χορευτικό και ανεβαστικό κομμάτι σε κάθε μισάωρο, θα το κάναμε, να είστε σίγουροι. Περιμένουμε και το καινούργιο άλμπουμ της Madonna μέσα στον Ιούλιο, Confessions on a Dance Floor. Νούμερο 2 όμως, το νούμερο 1 έχει κυκλοφορήσει πριν από 20 χρόνια, κάπου εκεί. Το Coachella ήταν καταπληκτικές και η Madonna αλλά και η Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Madonna, I got something I want to talk about. Και πάμε για flashback. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει δει ακόμα την βιογραφική ταινία με θέμα τη ζωή του Michael Jackson και των αδερφών του. Εμείς ήδη την έχουμε δει την ταινία 3 φορές και θα τη δούμε οπωσδήποτε και σε θερινό σινεμά το καλοκαίρι. Γιατί θέλω να τραγουδάω τα τραγούδια του Michael Jackson δυνατά και να ακούει και όλο το σινεμά. Ακόμα και το φεγγάρι. 1979, Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.

Δύο μεγάλα ονόματα της Soul πίσω από αυτό το άλμπουμ του Michael Jackson. Ήταν και το πρώτο προσωπικό άλμπουμ στην καριέρα του 1979 από το Off the Wall. Σύνθεση του Rod Temperton, παραγωγή του Quincy Jones. Δυστυχώς έχουν φύγει και οι δύο από τη ζωή, αλλά και ο Michael Jackson. Και σας αφήνω με τον James Day, εδώ συνεργάζεται με τον κιθαρίστα της Smooth Jazz Unam και τον Tim Owens. Can't Stop the Dance και ο χορός και η καλή διάθεση δεν σταματούν εδώ, έχουμε και συνέχεια την επόμενη εβδομάδα. Για το 2ωρο που πέρασε, στο μικρόφωνο και την παρέα σας βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε next week. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.

στο κεφάλι το θες. Κοπελιά μου, δεν ξαναπέφτω, μπλιώ και μια σαν δε μου.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου. Κρήτη μου.

0: Γεια μου, φυλακισμένο μου πουλί, σπάσε το κλουβί σου.
1: Φυλακισμένο μου πουλί, σπάσε το κλουβί σου.
0: Σπάσε το κλουβί σου.

0: Κουδί το έχουνε φυλακίσει.
1: Μοιάζει σπουλιο που σε κλουβί, το έχουνε φυλακίσει.
0: Ο παταλέμονια μουτιά, κι ανθρώπος δεν ευρέθηκε.

Πάτησε, μα θα έρθει και η σειρά της. Μα θα έρθει και η σειρά της, μα θα έρθει και η σειρά της. Πικρές και αναστεναγμοί

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.

θάνατο. Μια ώρα πριν το θάνατο βρε, να είμαι μπροστά στο χάρο. Άμα προβάλλει τσέτη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Κρήτη μου, η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Τσιάμος. Κρήτη μου.

όμορφη. Είναι όμορφη κι είμαι άσχημος μικρή κι εγώ μεγάλος. Μικρή κι εγώ μεγάλος και δε με φτάνανε όλα αυτά, μα είναι στη μέση κι άλλος.

Δεν είναι πως, πως δεν μ' αγαπάς. Δεν είναι πως δεν μ' αγαπάς άλλο. Άλλο είναι το έγκλημα σου. Άλλο είναι το έγκλημα σου το θέατρο. Από πού παίζε τόσο καιρό η καρδιά σου.

λένε κύστερα, κύστερα για είδα σταθρό. Τα μάτια το σεκ λένε. Ελέ την αφήνω.

Και φοβούμε. Καλά κερά μου, καλά κερά μου, το έκαμε και μίσεψες μακριά μου.

0: Κρήτη μου. Η πρωινή μουσική ζώνη του Διάβλου Κρήτης. Με επιλεγμένη κριτική μουσική και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Στέφαν Τσιάμος. Κρήτη μου.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
7: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
8: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
9: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
1: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
1: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
1: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
1: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
2: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεφη.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
4: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Σε σειρμάτινες χορδές, σε κιθάρες κλασικές σε ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Ονοδό και στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο

0: Πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐα στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Μεντ μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28 417. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Μεντ και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

παπάκια. Κορίτσια ντροπαλά, φοβισμένα φρικιά. Ολυμπιανς και ντόρς και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
5: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
6: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
7: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
6: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
5: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης? Πόσα να μας δώσει κι αυτός?
8: Υπάρχει προηγούμενο κεντροδεξιού πρωθυπουργού που βρίσκεται επί 7 έτη, έχει κερδίσει όλες αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις και έχει πάρει αυτά τα ποσοστά.

0: υπάρχει προηγούμενο πρωθυπουργού που βρίσκεται επί 7 έτη και έχει πάρει αυτά τα ποσοστά.
1: Ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Αλλά δεν ήταν πρωθυπουργός. Πια και δεν είχε πάρει ποσοστά. Ή μάλλον είχε πάρει ποσοστά σε ένα δημοψήφισμα που έκανε και αυτός. Κάτι 90 αυτά, κάτι ψεύτικα που τα μαγειρεύανε τότε. Αλλά μια 7ετία ήταν εκείνη. Μια άλλη 7ετία είναι αυτή εδώ τώρα. Αλλά ο Βορύδης δεν εννοούσε αυτή την 7ετία που θα μπορούσε, γιατί ήταν και γραμματέας της νεολαίας. Του Παπαδόπουλου παρέλαβε από το Μιχαλολιάκο μεγάλες στιγμές και ιστορικές καταστάσεις και προσωπικότητες τότε που υπηρετούσαν τον εθνικό σοσιαλισμό. Μπορεί και τώρα, αλλά δεν το λένε, δεν έχει σημασία. Δεν μας νοιάζει αυτό. Μας νοιάζει ότι έχουμε έναν πρωθυπουργό που κλείνει 7 ετία.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μακροβιότερος στη συνέχεια κεντροδεξιός πρωθυπουργός. Προηγούμενο υπάρχει μόνο στην οκταετία Καραμαλή του 55, όχι το μεταπολιτευτικό. Κιμί wa kawaii boku no koro ne o akai ribon ga yoku ni au yo. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μακροβιότερος στη συνέχεια κεντροδεξιός πρωθυπουργός.
2: Και εσύ δεν έπιανες τα τέτοια σου. Τα κέρο το κοιτώ, κοιτσούμε ο τάσιτε,
3: ποκού νο κοκορό, να γιαμασέρω. Η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Βουλγαρίας, προστατεύοντας τον εναέριο χώρο από ενδεχόμενες απειλές που θα μπορούσαν να έρθουν από Ανατολάς, και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα βήματα τώρα που αποκτούμε και ενιαίο αμυντικό εξοπλισμό για να ενισχύσουμε αμυντική συνεργασία προς όφελος και των διμερών σχέσεων αλλά και συνολικά της νατοϊκής συμμαχίας στην οποία και οι δύο ανήκουμε.
1: Γι' αυτό δεν δώσαμε δεκάρι στην Eurovision στη Βουλγαρία με το televoting, επειδή είμαστε και οι δύο νατοϊκές χώρες και επειδή υπερασπιζόμεθα τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας, όχι μόνο το δικό μας που τα πάμε πάρα πολύ καλά, αλλά και των γειτονικών χωρών εδώ της Βουλγαρίας. Εδώ ο μακροβιότερος πρωθυπουργός, ο οποίος συγκρίνεται σύμφωνα πάντα με τον Βορύδη, με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τον πρώτο, τον εθνάρχη, αλλά στην πρώτη του οκταετία, την καλή, όχι μετά που είχε πάει στο Παρίσι και είχε έρθει λίγο πιο light, όταν ήταν σκληροπυρηνικός, ωραίος ο Καραμαλής, εκεί 55 με 63, του ποιος κυβερνάει τον τόπο, της δολοφονίας Λαμπράκη, του παρακράτους, των Αμερικανών πρέσβεων, της Φρυδερίκης, όλα αυτά τα πάρα πολύ, της Αθήνας που γκρεμίστηκε για να γίνει αυτό το έκτρωμα, όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία τότε. Έτσι λοιπόν κάνουμε αυτές τις συγκρίσεις, μακάρι να είναι ο μακροβιότατος όλων, να ξαναβγεί στις εκλογές όποτε γίνουν και να τον έχουμε άλλη μια τετραετία για να λέμε 7 και 4, 11, 12, 13 που έλεγε ο Ανδρουλάκης χρόνια, τα μπέρδεψε, δεν έχει σημασία. Ο Σαμαράς ανακοινώνει κάτι ή θα αφήσει υπονοούμενα ή θα μας πει τι ακριβώς θα κάνει και μαζί με όλα τα υπόλοιπα κόμματα, ίσως να έχουμε και αυτό το κόμμα, να έχουμε πολλές επιλογές σαν την Eurovision. Να έχουμε να επιλέξουμε. Πολλές επιλογές έχουν και οι καταναλωτές. Γιατί δεν ξεχνάμε ότι ζούμε στον καπιταλισμό. Ο καπιταλισμός σημαίνει ράφια, φώτα, φωτισμένα προϊόντα, υπερπροσφορά, πληθώρα προϊόντων, επιλογών, δημοκρατία. Να κάθεσαι μπροστά σε ένα ψυγείο και να μην ξέρεις ποιο από τα 25 τυριά που έχει είναι το καλύτερο.
4: Ορίστε, σχεδόν 50 ευρώ, τι σχεδόν, 48-23 για 5 πράγματα. Δεν είναι της εβδομάδας, είναι τα σημερινά και τα αυριανά.
5: Ερχόμαστε εδώ πέρα με 50 ευρώ και δεν προλαβαίνει να πάρεις 3 πράγματα. Να πάρεις τι, λάδι, να πάρεις 2 αυγά να φας, να πάρεις 2 πατάτες. Δηλαδή είναι ντροπή.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
7: Πλήρωσα 55 και πήρα μόνο χαρτικά.
8: Με τα ίδια χρήματα, πόσα προϊόντα παίρνατε πριν λίγα χρόνια?
7: Με τα ίδια διπλάσια.
8: Τι πήρατε σήμερα?
7: Τσουρέκι, τυροπιτάκια.
1: Μα είναι αναγκαία αυτά. Τσουρέκι και τυροπιτάκι από το σούπερ μάρκετ. Τι θέλουμε τώρα να πούμε σε αυτή την κυρία? Πολύ σωστά τα έχει κάνει η κυβέρνηση και είναι όλα πανάκριβα. Πας στο σούπερ μάρκετ να πάρει τσουρέκι από εκεί και τυροπιτάκια με αυτά τα κατεψυγμένα που δεν τρώγονται και είναι μέσα στο φύλλο και χάλια, εν πάση περιπτώσει, αλλά περιορέξεως κολοκυθόπιτα, μάλλον τυρόπιτα και τσουρέκι. Και είναι η δημοσιογράφος, και τώρα θα συνεχίσουμε με αυτή την κυρία, που της κάνει την ερώτηση, η οποία ερώτηση ακούγεται και ως ανέκδοτο.
9: Πλήρωσα κάπου 35 ευρώ.
8: Σας περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα? Σας περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα? Σας περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα?
9: Καθόλου. Μπαίνουμε μέσα.
10: Πάμε στη θάλασσα. Κουρονεκόνο τάγκο,
9: τάγκο, τάγκο. Μπαίνουμε μέσα.
10: Πάμε στη θάλασσα.
11: Ο Λέλος.
9: Μπαίνουμε μέσα.
11: Ρίζα, θα δεις, θα κάνετε μπανάνα.
12: Πάμε στη θάλασσα.
11: Έλα, μπανάνα. Κούρο νεκόνο τάγκο, τάγκο,
9: τάγκο, νεκόνο μενοιόνι, κυμαγουρέο. Μας έχουν αφανίσει, παίρνουμε τη σύνταξη και δεν έχουμε να περάσουμε στις 15 μέρες.
4: Όσο πάει, κάθε πέρσι και καλύτερα.
9: Μπαίνουμε μέσα.
1: Όταν λέει η κυρία μπαίνουμε μέσα, δεν εννοεί στη θάλασσα. Που το κατάλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έλεγε πάω στη θάλασσα, φοράω τα γυαλιά από τα ανακυκλώμενα φύκια και πάμε όλοι μέσα, λέλο, έλα εδώ να κάνουμε βουτιά μπανάνα και τα υπόλοιπα. Μπαίνουμε μέσα σημαίνει δεν τη βγάζουμε. Ο ισολογισμός, ο προϋπολογισμός, ο ατομικός, τα πορτοφόλια, ο βάλτε ό,τι θέλετε. Αυτό είναι το μπαίνουμε μέσα. Γιατί ο άλλος το πήρε ότι βουτάμε. Μπαίνουμε στη θάλασσα. Πώς αλλιώς να το καταλάβει, αφού δεν έχει ζήσει και εύχεται να μην ζήσει ποτέ και με 800 ευρώ. Πόσο μάλλον με 500 που ζουν κάποιοι συνταξιούχοι και θέλουν 55 ευρώ μόνο για χαρτικά. Ένα πενιντάρι που φεύγει για τα χαρτικά. Χαρτικά και μετά για τα τσουρέκια, τα τροπιτάκια. Τα υπόλοιπα. Οπότε έχουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, που θα το ρωτήσουμε για αυτό ακριβώς το θέμα που μαστίζει και λιανίζει τις ελληνικές οικογένειες.
13: Λοιπόν, Υπουργέ, 5,4 ο πληθωρισμός, επιμένει σε υψηλά επίπεδα. Έχετε κάνει κάτι για την ακρίβεια?
14: Ένα λεπτό, ναι, κύριε, για να καθαρίσουμε κάτι. Ρωτάει τον Υπουργό Ανάπτυξης για τον πληθωρισμό. Δεν έχει καμία ειδικότητα ο Υπουργός Ανάπτυξης στον πληθωρισμό. Ούτε για αυτό που εσείς ονομάζετε ακρίβεια μπορεί να ασχολείται ο Υπουργός Ανάπτυξης ως εξειδικευμένος. Ρωτάει τον Υπουργό Ανάπτυξης για τον πληθωρισμό. Δεν έχει καμία ειδικότητα ο Υπουργός Ανάπτυξης στον πληθωρισμό.
1: Πολύ καλά τα λέει. Ο Υπουργός Πολιτισμού είναι υπεύθυνος. Η Μενδώνη θα μπορούσε να απαντήσει γιατί οι τιμές έχουν εκτοξευτεί. Τι λέει? Τον ρωτήσαν τα βασικά της αρμοδιότητάς του. Έχει πάει πληθωρισμός 5%. Ο τρίτος υψηλότερος πληθωρισμός στην Ευρώπη. Από 2-2,5 που ήταν πέρυσι. Και αντί να απαντήσει, άρχισε να λέει: δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα. Ποια νου είναι? Όταν γίνει, όταν τον βάλει ο Μητσοτάκης υπουργό αρμόδιο για αυτά τα θέματα, τότε θα μας απαντήσει και θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, όταν πέφτουν οι τιμές και όταν παίρνουν μέτρα για τις τιμές, για την ακρίβεια και κάτι αχνοφαίνεται, πέφτουν κανένα δυο κωδικοί, τότε είναι αρμόδιοι υπουργοί και βγαίνουν να το καρποθούν όλο αυτό. Τώρα που είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση και βρίζουν όλοι, όποιος περάσει έξω από το σούπερ μάρκετ, όχι μέσα, δεν είναι δικιά του αρμοδιότητα. Χωρίς να μας πει όμως ποιανού είναι. Όμως δικιά του αρμοδιότητα είναι να πατάξει και να χτυπήσει κάτω τις έρμες τις πολυεθνικές.
14: Δημιουργήσαμε την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, η οποία θα μείνει. Είναι μια σπουδαία μεταρρύθμιση, η οποία έχει νόημα για πάντα.
15: Έχει φέρει αποτελέσματα.
14: Προχθές έριξε ένα πρόστιμο σε μια μεγάλη πολυεθνική 3 εκατομμύρια ευρώ. Αναρωτιέμαι, οι διάφοροι κύριοι από την αντιπολίτευση, οι οποίοι λέγανε δεν κάνετε ελέγχους, δεν βάζετε πρόστιμα, αυτό δεν το είδανε?
16: Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο.
14: Αυτό δεν το είδανε? Και ξέρετε, ένα ισχυρό μήνυμα προς τις πολυεθνικές ότι δεν μπορούν σε περίοδο τέτοιας δυσκολίας και πληθωριστικής πίεσης εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή να πουλάνε με περιθώριο κέρδους της τάξης του 100 και 120%. Συμπονούμε. Γιατί αυτό έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις.
1: Οπότε το πήραν το μήνυμα οι πολυεθνικές. Δεν είναι το πρώτο, είναι για πολλωστή φορά αυτή η κυβέρνηση τα βάζει με τις πολυεθνικές και στέλνει το ένα μήνυμα πίσω από το άλλο. SMS. Συνέχεια έχουν βομβαρδιστεί με μηνύματα και τα λαμβάνουν υπόψη τους και έχει αλλάξει η στάση των πολυεθνικών, όπως βλέπετε τα τελευταία χρόνια. Έχουν συνετιστεί. Ακριβένουν τα πράγματα και τα προϊόντα από τότε που μάθαν ότι ο Θεοδωρικάκος, που δεν είναι αρμόδιος, αλλά τελικά αυτός βάζει τα πρόστιμα, τους βάζει πρόστιμα και η κυβέρνηση συνολικά είναι απέναντι από τις πολυεθνικές. Έχουν χειροτερεύσει εντελώς. Κανένα μήνυμα δεν λαμβάνουν υπόψη τους, όπως συμβαίνει πάντα και παντού σε όλες τις χώρες. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να φρενάρει τον ρυθμό ξεσαλώματος των πολυεθνικών. Οι κυβερνήσεις είναι πολύ μικρές για να μπορέσουν να ορθώσουν ανάστημα απέναντι σε αυτά τα τέρατα που καταβροχθίζουν ό,τι βρούνε μπροστά τους και δεν σταματάνε μπροστά σε τίποτα. Φεύγουμε από αυτά, πάμε σε άλλα θέματα, δηλαδή φεύγουμε από τα πεζά της καθημερινότητας, στο να υπολογίζουμε πώς έχει το τσουρέκι, πώς έχει το τροπιτάκι, πώς έχει το βερίκοκο που δεν το βλέπει ο άλλος, από απόσταση και τα λοιπά, δεν πλησιάζει. Και θα πάμε στα άειλα θέματα, αυτά είναι και τα καλύτερα. Δηλαδή, γιατί θαυμάζουμε κάποιον άνθρωπο. Αυτός είναι ο τίτλος της ενότητας που ξεκινάει μόλις τώρα. Έχουμε την κυρία Κουφονικολάκου, που είναι το νέο στέλεχος εκεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και μας λέει γιατί θαυμάζει τον Αλέξη Τσίπρα.
12: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο. Δεύτερον, γιατί τον θεωρώ γενναίο, αποφασιστικό.
15: Είσαι ανυπέρβλητος.
12: Δηλαδή, η παρουσία του για μένα αποτελεί μια εγγύηση ότι αυτό που λέει θα εφαρμοστεί.
17: Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κολοτούμπα.
12: Τρίτον, τον εμπιστεύομαι γιατί ο ίδιος εμπιστεύτηκε ένα επιστημονικό δυναμικό που κάτι κομίζει στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα.
17: Το σκοτάδι, όπως έλεγε ο Χέγκελ, όλες οι αγελάδες φαίνονται μαύρες.
12: Δηλαδή, η εμπιστοσύνη στην επιστήμη για εμένα είναι ένα στοιχείο κλειδί.
17: Μπράβο!
1: Πολύ σημαντικά είναι αυτά. Τα νομίζω να προσυπογράφουμε όλοι, κυρίως αυτό που είπε η κυρία Κουφονικολάκου, ότι ό,τι λέει το εφαρμόζει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό και μόνο, χωρίς να υπάρχουν τα υπόλοιπα, αυτό και μόνο είναι πολύ ισχυρός παράγοντας για να συμπαθείς, να θαυμάζεις, να είσαι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, να συνεργάζεσαι μαζί του. Όλος ο ελληνικός λαός, αν κάτι έχει να πει για τον Αλέξη Τσίπρα, είναι αυτό ακριβώς. Ό,τι είπε στην πρώτη θητεία του και μετά και σαν αντιπολίτευση. Το εφάρμοσε. Δεν έχει κάνει το ανάποδο σε καμία περίπτωση, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο. Μισός Έλληνας δεν έχει βρεθεί να πει είπα αυτό και έκανα αυτό. Όχι. Πέρα όμως από όλα αυτά που είναι πολιτικοί όροι, υπάρχουν και οι ανθρώπινοι.
12: Πέραν αυτού όμως υπάρχει και ένα προσωπικό στοιχείο του ίδιου, το οποίο εμένα προσωπικά με συγκινεί. Δηλαδή βλέπω ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο έχει συμπόνια.

0: το οποίο έχει συμπόνια, έχει ενδιαφέρον, έχει ενσυναίσθηση.
1: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.
2: Είστε.
1: Ναι, είμαι.
0: Και δεν θα μπορούσα να συνταχθώ με πρόσωπο που δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν είναι μόνο λοιπόν πολυεθείς.
3: Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών.
0: Δεν είναι μόνο λοιπόν πολυεθείς.
4: Όχι αφορισμούς. Οι αφορισμοί, κύριε Μητσοτάκη, αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα. Το μεσαίωνα.
0: Δεν έχει μόνο ένα καλό επιτελείο πλέον.
2: Όλοι αυτοί οι λεβέντες ξεβράκωθηκαν ή εδώ ξεβράκωθηκαν.
0: Έχει και μία ενσυναίσθηση απέναντι στην κοινωνία και στους ανθρώπους της.
1: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.
2: Είστε.
1: Ναι, είμαι. Είμαι. Νομίζω ότι, ξέρετε κάτι τώρα, έχουμε συνηθίσει τους πολιτικούς να μην τους βλέπουμε ως ανθρώπους. Εμένα μαϊδιάζουν οι πολιτικοί που κλαίνε δημόσια, αλλά δεν έχουν την ευαισθησία να κλαίνε ιδιωτικά.
5: Εδώ άλλο ήθελε να πει ο πολυεθής κατά την κυρία Φωνικολάκου. Λοιπόν, έχει συμπόνια, το ακούσαμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θυμόσαστε όλοι με τι συμπόνια έκοψε το ΕΚΑΣ από τους χαμηλοσυνταξιούχους ή και τον ΕΡΠΗ που είχε βγάλει από συμπόνια, γιατί σκεφτόταν ότι φόρεσε άλλο ένα μνημόνιο στον ελληνικό λαό, ενώ είχε έρθει για να μην φέρει κανένα μνημόνιο. Όλα αυτά γίνανε με συμπόνια, είναι πολύ βασικά όλα αυτά. Εδώ στο τέλος ο Αλέξης Τσίπρας, στην παλιότερη δήλωσή του, έθεσε το θέμα του πολιτικού που είναι άνθρωπος, που και ο ίδιος βέβαια κλαίει, το παραδέχτηκε και συγκινείται. Αλλά ήθελε να απαντήσει μάλλον στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που μας είχε πει παλιότερα ότι κλαίει ιδιωτικά Κυριάκος Μητσοτάκης για την υπόθεση των Ντεμπών, αλλά έτσι όπως το είπε το ακριβώς αντίθετο ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί λέει αηδιάζομαι αυτούς που κλαίνουν δημόσια. Και δεν ξέρω τι μπαίνω τώρα στο μυαλό του, πολύ δύσκολο όλο αυτό. Βγαίνουμε από το μυαλό του Αλέξη Τσίπρα και πάμε να ακούσουμε αυτόν που μάλλον ήθελε να στοχοποιήσει.
6: Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω να μου πείτε λιγάκι σε συναισθηματικό και ψυχολογικό επίπεδο πώς μπορείτε και διαχειρίζεστε μια τέτοια κρίση για την οποία θεσμικά ήσασταν υπεύθυνος, αλλά είστε και άνθρωπος ταυτόχρονα. Θέλω να πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας σας, όχι απαραίτητα και μόνο στα Τέμπη, νιώσατε ποτέ να σπάτε, αν κλάψατε από τη συγκίνηση, από την πίεση.
7: Βέβαια, και αισθάνθηκα μεγάλη πίεση και ιδιωτικά μπορεί και να μπορεί.

0: ιδιωτικά μπορεί και να, μπορεί και να έκλαψα.
1: Αυτή την ώρα θέλω να είμαι μόνος.
2: Στο Μαλιμπού.
1: Δεν θέλω τη συμπόνια κανένας.
0: Ιδιωτικά μπορεί και να, μπορεί και

0: κτλ. Δεν πάω να διαβάσω, αλλά δεν συγκινήθηκα.
1: Λογικό. Όλοι μας. Ακούμε εδώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει ότι έκλαψε ιδιωτικά. Μπορεί, δεν είπε έκλαψε. Μπορεί και να έκλαψε ιδιωτικά. Δεν θυμότανε. Για το έγκλημα στα Τέμπη. Τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι είναι άνθρωπος και αυτός και νιώθει και να μην θεωρούμε τους πολιτικούς γομάρια, γουρούνια, χωρίς ενσυναίσθηση. Να ακούμε την κυρία Κουφονικολάκου. Ποιος θα γράφει τα σενάρια αυτής της χώρας. Την κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι εμπιστεύεται τον Τσίπρα γιατί έχει συμπόνια. Τα παιδιά από την Πάτρα βεβαίως που έχουν τραγουδήσει το τραγούδι αυτό. Πολύ ωραία και μας το ξανασερβίραν τη δεκαετία του 80 τότε με τις κομπανίες. Όλα αυτά και σαν να μην έφταναν αυτά, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε και ένα βίντεο με τη Θεοπούλα για να γραφτούν μέλη στην... θα είναι μόνο μέλη, χωρίς να γίνει κάποιο συνέδριο και φαντάζομαι όποιος γράφεται σε αυτό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεν κοιτάει τώρα τι λένε τα προγράμματα, οι όροι του καταστατικού, αν θα έχει καταστατικό έτσι και έτσι, για τον Τσίπρα πάνε. Ό,τι και να είναι εκεί πέρα, καλό θα είναι. Χασμουριά το Τσίπρας είναι πολιτική θέση. Πας πρώτα εκεί και μετά μαθαίνεις τις θέσεις. Ή το ιδεολογικό υπόβαθρο. Πιο ιδεολογικό. Το όποιο υπόβαθρο, εν πάση περιπτώσει, κυκλοφόρησε ένα βίντεο με τη Θεοπούλα. Εδώ θα ακούσουμε το άλλο βίντεο που δεν κυκλοφόρησε.
2: Ως πότε πια θα παραγωνίζεται η τρίτη ηλικία σε αυτή τη χώρα?
3: Απευθύνομαι στα περήφανα γυρατιά.
2: Ως πότε θα ζούμε στο περιθώριο?
3: Δεν έχετε καμιά ελπίδα να γλιτώσετε.
2: Μας κόβουν τη σύνταξη.
3: Τελειώσατε.
2: Μας κόβουν τα φάρμακα.
3: Να το επαναλάβω άλλη μια φορά. Να το εμπεδώσετε. Τελειώσατε.
2: Μας κόβουν.
3: Ως εδώ.
2: Το εφάρπαξ.
3: Τρόμαξα τόσο πολύ που κρύφτηκα από το φόβο μου.
2: Μα τι νομίζουν ότι θα πω και πετάγονται όλοι?
3: Το δικαίωμα στον έρωτα.
2: Άντε καλέ, σιγά. Κόβετε το σεξ.
3: Γαμηθείτε στο κόμμα που μας έλακε.
1: Νομίζω αυτό γίνεται. Και θα πάμε τώρα, θα μείνουμε στην κυρία Κουφονικολάκου, την εκπρόσωπο, γιατί ένα από τα στελέχη, τα καινούργια που είναι και αυτός εκπρόσωπος τύπου, είναι ο Νίκος Νιφούδης. Έχουμε ακούσει κάποιες δηλώσεις του την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει κάνει κάποια tweets στο παρελθόν ο κύριος Νιφούδης. Ένα από αυτά, σε ένα από αυτά, λέει καραγκιόζει τον Τσίπρα. Και έλεγε τότε, ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά κύριε Τσίπρα, είσαι καραγκιόζης και πιο καραγκιόζητες αυτοί που σε ψήφισαν και ο κόσμος. Για να κάνεις κυβέρνηση αυτούς τους ηλίθιους, για τους υπουργούς. Και ναι, αυτό είναι πολιτική δήλωση με ηρεμία και γαλήνη. Αυτή είναι η δήλωση του κυρίου Νιφούδη που λέει καραγκιόζει, αν είναι δυνατόν, τον Αλέξη Τσίπρα. Ερωτήθηκε τώρα η κυρία Κουφονικολάκου, που είναι πολύ ωραία, γιατί δεν μένει μόνο στο πολιτικό επίπεδο, μπαίνει και όπως ακούσαμε πριν και σε πιο βαθιά εσωτερικά, ψυχολογικά θέματα και προσπαθεί έτσι να ερμηνεύσει και να απαντήσει γιατί τότε έλεγε καραγκιόζη ο Νιφούδης στον Τσίπρα και τώρα δεν τον λέει, ή μπορεί και να τον λέει, δεν ξέρουμε, δεν τον λέει καραγκιόζη.
4: Ο κύριος Νιφούδης, ας πούμε, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη δική του προσωπική ορίμανση. Και νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε χώρο και για αυτή τη συζήτηση. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα, εξελισσόμαστε προσωπικά. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Αλίμονο σε εκείνες και εκείνους που δεν αφήνουν χώρο εξέλιξης και επιμένουν στις πεπιθήσεις, στις απόψεις τους, παρότι οι συγκυρίες, οι συνθήκες αλλάζουν.
1: Ναι, πολύ ωραίο είναι αυτό όταν οι άνθρωποι εξελίσσονται, αλλά να μας εξηγήσει ο κύριος Νιφούδης ή και μέσω της κυρίας Κουφονικολάκου, τι είναι αυτό, ποια είναι η στιγμή εκείνη που από να θεωρεί τον Τσίπρα καραγκιόζη, ξαφνικά άρχισε να τον βλέπει ως λύση για τη χώρα. Εκτός αν πιστεύει ότι η λύση για τη χώρα είναι ένας καραγκιόζης. Αν πιστεύει ότι όλοι είναι καραγκιόζητες, οπότε διαλέγω αυτόν που είναι πιο κοντά, αυτόν που μου πρότεινε κάτι ή δεν ξέρω εγώ τι. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό με την ορίμανση, σαν τη γραβιέρα. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε πολιτικές απόψεις. Οπότε έχουμε κάποιες περιέργειες, αλλά εκτιμούμε πολύ την προσπάθεια της κυρίας Κουφονικολάκου να τα ερμηνεύσει έτσι τα θέματα.
4: Επομένως, για τον κύριο Νιφούδη, ειδικά απαντώ έτσι και νομίζω ότι είναι προς τιμήν του το γεγονός ότι δεν αρνήθηκε την περασμένη εκδοχή του εαυτού του. Δεν αρνήθηκε την περασμένη εκδοχή του εαυτού του. Κράτησε τις αναρτήσεις και έδωσε τις προσωπικές του εξηγήσεις. Δεν αρνήθηκε την περασμένη εκδοχή του εαυτού του, κράτησε τις αναρτήσεις και έδωσε τις προσωπικές του εξηγήσεις.
1: Καμία εξήγηση δεν έχει δώσει, δεν έχει σημασία. Είναι μια προηγούμενη εκδοχή του εαυτού του, όταν τον έλεγε καραγκιόζη. Η τωρινή εκδοχή του εαυτού του, είναι ο ίδιος αυτός, δεν βλέπει καραγκιόζη. Δηλαδή, τι συνέβη όμως εκεί στον εαυτό ξαφνικά Και εκεί που ήταν στο μαύρο γίνεται άσπρο. Γιατί μιλάμε για αντίθεση. Δεν είναι από Καραγκιόζη, τον είπε Χατζιαβάτη. Οπότε, οκ, άλλαξε ο ρόλος στο λευκό σεντόνι που βλέπαμε και κοντά είναι. Είναι με, η μεταβολή είναι 360 μοίρες, που λέει και ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι οβυδιακή μεταβολή. Αλλά είναι μια προηγούμενη εκδοχή. Γι' αυτό είναι ωραία, κυρία Κουφονικολάκου. Θα μας πει πολλά τέτοια. Άλλωστε και άρα, μια προηγούμενη εκδοχή του Αλέξη Τσίπρα έκοψε το ΕΚΑΣ. Ενώ τώρα δεν έχουμε αυτή την εκδοχή. Πάει, πέθανε αυτή η εκδοχή. Άλλαξε και αυτή. Όπως ήταν Καραγκιόζης, τώρα δεν είναι πια. Άρα οι προηγούμενες εκδοχές του εαυτού μας είναι θέμα. Εκεί ήθελα να καταλήξω, να το αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή. Θα ακούσουμε τώρα εδώ τον Πάνο Καμένο, που επίσης πιάνει το ίδιο θέμα με άλλους τρόπους. Δεν μπαίνει τόσο στην ψυχολογία. Ο Πάνος Καμένος είναι πολιτικών και ερμηνεύει τα θέματα με πολιτικές διαδικασίες και αναλύσεις.
5: Στα χέρια της κυβέρνησης Τσίπρα το 2015 πότε θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα.
6: Όχι, λάθος κάνετε.
5: Όχι.
6: Από το 2015 και μετά οι τραπέζες ήταν δικλειστές. Λοιπόν, από το 2015 και μετά έγινε η ανάκαμψη και το 2019 βγήκε η χώρα ουσιαστικά από τα μνημόνια. Και είχαμε 37 δισεκατομμύρια μαξιλάρι. Αυτά τα κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανεξάρτητοι Έλληνες.
7: Μπράβο!
6: Σας θυμίζω αυτό.
5: Ναι.
6: Και έπεσε η κυβέρνηση αυτή λόγω του ότι.
5: Αλλά δεν έκανε μόνο αυτά. Ο νόμος Κατρούγκαλου μας έχει μείνει ακόμα.
8: Ακόμα. Ναι.
6: Αυτόν τον κρόμο Κατρούγκαλου. Αυτά είναι τα αίσθη των Γερμανών τα οποία τα επιβάλλανε. Αυτά είναι τα αίσθη των Γερμανών τα οποία τα επιβάλλανε. Κύρα, κύρα, χικάρου, κουρονε, κονομε. Αυτά είναι τα αίσθη των Γερμανών τα οποία τα επιβάλλανε.
1: Ο Κατρούγκαλος είναι Γερμανός. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Φαινότανε. Δεν μπορεί Έλληνας να κόψει και να κάνει όλα αυτά που έκανε ο Κατρούγκαλος. Είναι Γερμανός. Το λέει εδώ Πάνος Καμένος. Είναι τα αίσθη των Γερμανών. Ο Κατρούγκαλος και στην κατοχή ξέρουμε το ρόλο του τώρα με τους Ναζί και τι είχε ακριβώς γίνει. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Εδώ έχουμε λοιπόν πολιτική ανάλυση από τον Πάνο Καμένο, ότι δεν φταίει η κυβέρνηση τότε, δεν φταίει ότι έκανε κολοτούμπες, τίποτα από όλα αυτά. Αυτά είναι οι Γερμανοί, που μέσω του Κατρούγκαλου, προφανώς το λέει βέβαια καθαρά, φέρανε τον νόμο του Κατρούγκαλου. Και με τόσο πάθος όμως ο Κατρούγκαλος τον υπερασπίστηκε, αν και δεν ήταν Γερμανός τελικά, ήταν Έλληνας, αλλά για όλα αυτά είναι οι Γερμανοί, που είναι μεν φίλοι μας, αλλά πιο φίλοι μας από όλους είναι οι Αμερικανοί.
5: Αλλά δεν έκανε μόνο αυτά. Ο νόμος Κατρούγκαλου μας έχει μείνει ακόμα.
8: Ακόμα. Ναι.
6: Αυτόν τον κρόμο Κατρούγκαλου. Αυτά είναι
5: ακόμα,
6: τα αίσθη των Γερμανών τα οποία τα επιβάλλανε. Αυτά τα αίσθη επιβάλλανε.
5: Δεν σηκώνεστε να φύγετε, δεν τους καταγγείλετε.
6: Τι να φύγουμε, να ρίξουμε τη χώρα στο
5: πτώγευση.
6: Μα καταφέραμε να τους φέρουμε σε ένα τέτοιο σημείο που σωθήκαμε το καλοκαίρι τον Ιούλιο του 2015 με την παρέμβαση των ΗΠΑ.
9: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά του.
5: Αλλά δεν έκανε μόνο αυτά. Ο νόμος Κατρούγκαλου μας έχει μείνει ακόμα.
8: Ακόμα.
6: Αυτά είναι τα αίσθη των Γερμανών τα οποία τα επιβάλλανε.

Πολύ ωραία το λέει εδώ Πάνος Καμένος. Όλα είναι ωραία όσα λέει ο Πάνος Καμένος. Ότι μας τα επιβάλλανε, ναι, Κατρούγκαλος και οι Γερμανοί. Και μετά λέει, καταφέραμε, ενώ μας επιβάλλανε οι Γερμανοί, και τους φέραμε σε τέτοιο σημείο, εμείς τους Γερμανούς, που μας επιβάλλαν όμως τον νόμο, αλλά τελικά τους φέραμε σε τέτοιο σημείο να σωθούμε. Το 2019 που βγήκαμε από το μνημόνιο. Με τη βοήθεια των Αμερικανών. Όλο είναι ωραίο. Είναι αυτούσιο. Το παίρνεις ως έχει. Το διαβάζεις, το ακούς και σου φτιάχνει τη μέρα πραγματικά.

0: Θέλεις και πώς γουστάρεις. Εγώ είμαι ο Γιώργος και είμαι από το χωριό.
1: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr.
1: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης,

0: όταν έχω εσένα απέναντί μου.
1: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
0: Εξαιρετικό.
1: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
0: Τι λέρετε.
1: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
4: Η Ελληνοφρένεια επιστρέφει με το Θύμιο Καλαμούκι και τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη.
5: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
4: Ελληνοφρένεια. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Αποσυντονιστείτε.
3: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης. Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
6: Υπάρχει προηγούμενο κεντροδεξιού πρωθυπουργού που βρίσκεται επί 7 έτη, έχει κερδίσει όλες αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις και έχει πάρει αυτά τα ποσοστά.

0: υπάρχει προηγούμενο πρωθυπουργού που βρίσκεται επί 7 έτη και έχει πάρει αυτά τα ποσοστά.
1: Απόστολε!
2: Έλα!
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Ο Θανάσης τον Παντεράκη από το Γάλλιο.
2: Γεια σου Θανάση!
1: Δεν μου λες πόσο γαζός είναι ο Έλληνας να πιστέψεις τον Αλέξη, μπορείς να μου πεις.
2: Γιατί τι κακό έχει ο Αλέξης?
1: Κοροϊδεύεις όλο τον κόσμο τους μικροσυνταξιούχους.
2: Ναι, λέω τι κακό έχει. Όχι αυτό που κάνουν όλοι και οι προηγούμενοι του.
3: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
1: Μα είχε βάλει τον Κατρούγαλο και μας έκοψε τα εγκάστου σαν απείρους. Δεν λες τώρα.
2: Ναι, και τι άλλο. Αυτό τι ήταν πρόβλημα?
1: Πρόβλημα μπορεί να πληρώσουμε τη ζωή.
2: Θα μπορούσατε να τους έχετε απαλλάξει από την παρουσία σας όμως. Δεν το κάνατε κι εσείς. Υπάρχει συνευθύνη.
1: Έχουμε ευθύνη, αλλά η μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο Μητσοτάκης που τους φέρνει πάλι στο προσκήνιο. Αυτός έχει τη μεγαλύτερη.
2: Αλυσίδα πάει. Εμείς φέραμε το Μητσοτάκη, έτσι πάνε αυτά.
4: Ξίδι, λυπάμαι.
1: Σου πω 50 φορές. Βάλε και ένα κουτσούπα να τελειώνουμε.
0: Φυλάκια.
5: Για να τα λέμε όλα, ο Ιούνιος μέχρι στιγμής, λοκούμι, ε!
2: Πολύ καλά έχει πάει.
5: Πολύ καλά έχει πάει. Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας, αυτό εννοώ, αν πάει το μυαλό σου.
2: Έχουμε λεφτά στην τσέπη μας γιατί είναι αρχές του μήνα.
5: Ναι, γι' αυτό, γιατί άλλο. Θα σε πάρω να σου πω στις 8 του μηνός. Στο παρόν 3 του μηνός έχω λεφτά στο πορτοφόλι μου. Τι θες? Αυτό πάντως να ξέρεις, μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες. Έτσι και οριμάζουν οι συνθήκες. Ποιος τον είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Μέχρι τότε όμως χαλαρώστε. Θα γίνει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, μετά θα γίνει πρωθυπουργός ο γιος του Σαμαρά, έχει σειρά. Μετά θα γίνει πρωθυπουργός.
2: Σαμαρά που αντέγραφε θα γίνει και πρωθυπουργός, δεν γίνεται.
0: Θρασίμια!
2: Τι είμαστε τώρα, κατσικοχώροι είμαστε, σε παρακαλώ.
5: Είναι γεννημένος για πρωθυπουργός, αυτό ακριβώς σου λέω. Και μετά θα γίνει και ο γιος του Μητσοτάκη. Με τη σειρά, παιδιά, με τις πρόγνες.
2: Εντάξει, του Μητσοτάκη, ναι, το ακούω, είναι και λογικό.
4: Σας ευχαριστώ.
5: Γιατί το Σαμαρά δεν το έχεις, παιδί μου?
2: Επειδή αντέγραφε, τώρα δεν είδες, αυτά δεν μπορώ.
5: Α, καλά, να έχεις ευαισθησίες. Τέλος, ναι. Αυτά σε φάγανε σένα.
6: Καλημέρα, Αποστόλη, Σοβιετικό Αρκούδο.
2: Καλησπέρα, Αρκούδε, Σοβιέτο.
6: Άκουσα να δεις πέρα, λοιπόν, θα τα πω λίγο για να τα ακούσει όλος ο κόσμος και ένα παιδί από την Καλαμάτα, ο Γιώργος, που είναι Τσιπραίος, πορωμένος. Λοιπόν, για να τελειώνει λίγο το παραμυθάκι του Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, ήταν αυτός που στην αρχή βγήκε με τα go back, κυρία Μέρκελ, και go back, κύριε Σόιμπλε.
0: Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κύριε Σόιμπλε!
6: Ήταν αυτός που έσκησε τα μνημόνια και μετά έφερε το τρίτο, το καυλύτερο, το μνημόνιο. Ήταν αυτός, λοιπόν, που το όχι του ελληνικού λαού σε μια πρόταση η οποία είχε αποσυρθεί, το έκανε ναι. Είναι αυτός, λοιπόν, που με τη συνθήκη των Πρεσπών έφερε, έσπισε νατοικές βάσεις και άνοιξε το δρόμο για την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Είναι αυτός που έφερε βάσεις του θανάτου. Είναι αυτός που έκοψε το ΕΚΑΣ για να μην φορολογήσει.
2: Εδώ τα παραλέτε τώρα και βασικά τα λέτε και μόνο που τα λέτε είναι δυσάρεστο.
6: Και είναι αυτός ο οποίος έφερε την Κόσκο εδώ πέρα με τις ευλογίες της Κωνσταντοπούλου και του Λαφαζένη που υπέγραφε. Είναι αυτός που άνοιξε το δρόμο για τις βάσεις του θανάτου στην Αλεξανδρούπολη. Ψέματα ή αλήθεια?
2: Ναι, αλλά είναι μια βολική αλήθεια. Είναι χρήσιμο να λέμε αυτή την αλήθεια? Θα έλεγα όχι.
6: Α, ωραία, τότε να πούμε την άλλη αλήθεια.
2: Δηλαδή κάνει rebranding ο άνθρωπος. Και άμα είναι να λέμε τις παλιές αλήθειες, δεν έχει νόημα, δεν γίνεται δουλειά έτσι.
6: Ναι, το rebranding είναι που έχει φέρει όλο το παλιό το υλικό, το έχει φέρει μέσα. Επίσης να πω και κάτι τελευταίο. Αν αυτές είναι όλες αλήθειες, είναι βολική αλήθεια ότι το πούρισμα εωδάσταμ για το έγκλημα.

0: Είμαστε Τέμπη. Τον ονομάζει συνυπεύθυνο που έδιωξε τον Όσο με 45 εκατομμύρια έναντι 350.
1: Μα αυτά δεν μπορώ.
0: Αυτά δεν μπορείς, ούτε εγώ τα μπορώ. Αυτά. Αλλά δυστυχώς.
1: Αυτά που κάποιοι θυμάστε. Δηλαδή, έτσι και καλά πρέπει να θυμάται ο κόσμος, γιατί.
0: Εντάξει, μάτρε και μάτι να τα θυμηθούμε ή όχι.
1: Καλά τώρα, εντάξει.
0: Τις υπογραφές μαζί με τον Νετανιάχου να τις θυμηθούμε ή όχι.
1: Λαϊκισμός.
0: Τώρα και κάτι τελευταίο. Τις φωτογραφίες και το τρενάρισμα της Χρυσής Αυγής, γιατί τους είχαμε να τα κάνουν πουτένα όταν περνούντουσαν αντιλαϊκά μέτρα και να διαλύουν συγκεντρώσεις εργαζομένων και σωματείων, να τις θυμηθούμε ή όχι.
1: Άμα είσαι κομπλεξικός, τότε τι να πω.
0: Σκέφτεται, υπάρχει μια ζωή Ελλαδιστάν.
2: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
3: Με τούτα και μετά, αλλά και με τα ψυχολογικά, με το πώς θα ερμηνεύουμε και με τους Γερμανούς που ήταν ο Κατρούγκαλος, φτάσαμε στο τέλος. Τέλος, εγώ από εδώ, διότι ξεκινάνε οι παραγγελίες αφιερώσεις σας.

0: Έλα, Αποστόλα, ρε.
1: Έλα, φιλέ.
0: Λοιπόν, θα κάνω κάτι ανατρεπτικό. Φαντάζεσαι ο κ. Βασίλης, ο Ταρίφας, ο Σιριζέος, να σου ζήταγε μια αφιέρωση για το ΣΥΡΙΖΑ, για τον Αλέξη.
1: Φαντάζομαι.
0: Τι θα σου ζήταγε.
1: Τι.

0: Λοιπόν, αν ήμουν ο κύριε Βασίλης, γιατί ο κύριε Βασίλης, να ξέρεις, παίρνει σε πολλά ραδιόφωνα γενικά και μιλάει, ο αγαπητός Σιριζέος.
1: Ο Σιριζέος, όχι ο κύριε Βασίλης. Ναι. Μην μπερδεύουμε τους Βασίληδες.
0: Όχι ο Βασίλης, ο Μπάρμπα Βασίλης. Όχι. Εγώ σου λέω, αν θυμάμαι καλά, το λένε Βασίλη, γιατί τον έχω ακούσει σε άλλα ραδιόφωνα και να γνωρίζει τη φωνή του. Τέλος πάντων. Ξέρεις ποιο τραγούδι θα ζήταγε, φίλε.
1: Ποιο?
0: Και στο ζητάω και σαν αφιέρωση για την εκπομπή της Παρασκευής. Από Pix Lux το με στέλνεις. Άκουσε το λίγο, θυμίσου λίγο τους στίχους. Ταιριάζουν πάρα πολύ.
1: Λέει, με στέλνεις, με παρασέρνεις.
0: Με στέλνεις,
1: το πουθενά.
0: Αγόρι μου.
1: Ισχύει, ταιριαστό.
0: Αφιερωμένο από τον κύριο Βασίλη στον εαυτό του.
2: Όπως ανοίγει ο ουρανός μπροστά σου και πλημμυρίζει με φως τα όνειρά σου.
3: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέωρο Μαξίμου.
2: Μια ανεξήγητη κραυγή και να σου δάκρυ. Λύσε κι εσύ το γρυφό της αγάπης.
4: Το δικαίωμα στον έρωτα
2: με γράμματα έπιες και αφιερώσεις. Στοίχημα έβαζα πως δεν θα με προδώσεις.
3: Ας το ξεχάσουν το τρίτο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια τα τελείωσε ο ελληνικός λαός με την ψήφο του 25 του Γενάρη.
2: Με στέλνεις, με παρασέρνεις.
4: Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε.
2: Με στέλνεις, στο πουθενά.
4: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
5: Μου λένε αν φύγω από τον κύκλο θα καθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο φεριό.

0: σου.
1: Απόστολε,
2: έλα.
1: Είχα πάλι σε ένα τραγούδι για τον Ανδρουλάκη, τώρα πια, αλλά μπορείς να μην βάλεις το αυθεντικό, μπορείς να βάλεις με τον κύριο Θόδη, διότι προβλέπω ότι το σημαντικότερο που θα κάνει ο Τσίπρας είναι να γλιτώσουμε από τον Ανδρουλάκη. Να βάλεις λοιπόν αφιέρωση τώρα πια με τον κύριο Θόδη για τον Ανδρουλάκη τον πουθενά.
3: Τι μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
4: Εντάξει κύριε, εντάξει.
3: Μάλιστα. Τώρα πια είναι να με χέσει.
2: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
3: Δεν να με χέσει.
5: Πασόκ, ωραία χρόνια.
3: Στο Σιρτάρι και στο Κομωδίνιο και στην Τιβανοκασέλα.
6: Το Πασόκ της ψυχής μας είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό.
3: Δεν μας χέζει, δεν τα λάρα.
7: Με λένε ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω.

0: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μία παραγγελία για Παρασκευή γίνεται.
1: Για πες.
0: Θέλω ένα διάλογο μεταξύ Καμπαρετζή Γυμναστεριακού, Μπιράλ Διευθυντή και Μαγούλα.
1: Τι είναι αυτό
0: ένα
1: το
0: άλλο. Διάλογο μεταξύ του, συνομιλία, συζήτηση, κάτι τέτοιο και τα παρεμφέρει.
1: Πώς σου ήρθε αυτό. Πώς σου ήρθε αυτό.
0: Έλατε.
1: Ανομαλία. Ωραίο, μ' αρέσει.
0: Αν είναι εύκολο.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Αμέ.
0: Ευχαριστώ.
2: Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά.
3: Τα μαλακά, ο γυμναστριακό είμαι.
2: Ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε, ρε.
4: Εγώ φίλε, ονομάζομαι Κώστα, τέλος πάντων. Είμαι ο εισαγωγέας του Μπιράλ.
3: Γαμημένο από στράκια με τα γραβατάκια.
4: Λοιπόν, λίγαμε τον Μπιράλ για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα, εντάξει.
3: Θα σας γαμίσουμε και θα σας τεμπρακώσουμε.
4: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο και έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Προχτές τους έσπασε και ένας αγωγός. Μαλάκα Μπιράλ, ξέρεις πώς είναι. Δεν φύγε τι έχει. Καλά μαλάκα είσαι.
2: Άντε και γαμίσου γαμίσου το σπίτι σου γαμίσου αρχίδι.
4: Άντε ρε ξέχι μαλάκα γαμίσου.
3: Και σας γαμώ όλους.

0: Καλημέρα, Αποστόλη, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, καλά.
0: Να παρακαλέσω κάτι, επειδή ξέρω ότι βάζεις όλα τα πραγματάκια που σου ζητάω. Το νοσοκομιακό, το θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Α, θα το βάλεις, σε παρακαλώ.
1: Για την Παρασκευή, ε?
0: Ναι, όποτε θέλεις.
1: Ε, πότε θες, εντάξει, έγινε.
2: Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο.
3: Και έπεσα. Ήρθα το ασθενοφόρο, πράγματι μετά από λίγη ώρα. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων,
2: ναι,
3: κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο,
2: ναι,
3: παρεξέπινε την πορεία του και πήγε προς βορρά. Είχε μία τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Αντί να ηρεμήσει, να πάει πιο αργά, άψανε περισσότερο την πορεία του. Και επώνουσα, και επώνουσα. Και τι να κάνω? Ακούστε, συνεχίσαμε την πορεία. Φτάσαμε σε ένα χωριό που λέγεται Ρόδα. Εκεί λοιπόν ήταν ένας δρόμος υποκατασκευή. Αντί να με πάνε σιγά σιγά, επαιτιόμουν πότε ψηλά, πότε κάτω στο κρεβάτι. Τους λέω να σταματήσουν για να κατέβω. Δεν άντεχα πλέον, έβλεπα, είδα το χάρο με τα μάτια μου.
4: Λένε αν φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: σου.
1: Ναι, τριτών.
0: Ναι, ναι, τριτό, τέταρτον. Πείτε μου.
1: Λοιπόν, μια αφιέρωση θέλω να κάνω στην κόρη μου. Λίγο καθυστερημένη ήταν σήμερα τα γενέθλιά της, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα έβλεπα τον μπάσκετ και δεν είχα μυαλό να πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν.
0: Πού μυαλό.
1: Πού μυαλό.
0: Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι.
1: Καήκαμε λοιπόν μέσα την επόμενη Παρασκευή. Κλείνει σήμερα τα 18. Είναι και πρώτη μέρα από την Πανελληνίες. Και να τις αφιερώσω, το σιγά μην κλάψω. Να είναι δυνατή και να είναι πάντα γερή.
0: Άντε, να είναι καλά. Καλή επιτυχία, αλλά επιτυχία πέστης ότι δεν είναι στα καλά αποτελέσματα.
1: Προφανώς. Ποιος θα αυτόν τα αποτελέσματα.
0: Αυτό να ξέρω.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Εσύ στους Μέγκαντε θα πας?
1: Δεν νομίζω.
0: Ωραία, εγώ θέλω να πάω. Δεν ξέρω αν θα βρω εισιτήριο. Το πολύ πολύ να πάω να κάτσω απ' έξω. Μια παραγγελιά πριν την συναυλία, στις 30 νομίζω είναι, 30 Ιουνίου.
1: 30 Ιουνίου δεν θα πάω γιατί έχω δικιά μου παράσταση. Sorry κιόλας, ε.
0: Όχι, δεν σου είπα. Ναι, σωστά. Okay.
1: Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα έρθει. Εμένα θα πας να ξεροσταλιάσεις έξω τους Μέγκαντε να ακούσεις το κλεψιμέικο.
0: Σε σένα έχω έρθει 5-10 φορές, άστο. Και στο κάτω-κάτω σένα σε βλέπουμε όποτε θέλουμε. Πάμε στο σταθμό, σε βλέπουμε. Το Μουστέιν πότε θα τον ξαναδούμε.
1: Αφού δεν θα το δεις, βρε κακομοίρη, απ' έξω θα είσαι.
0: Θα ξέρω εγώ, έχω τις άκρες μου.
1: Λαθρέως.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα μου βάλεις το Psychotron, το οποίο έχει ένα στίχο με το όνομά σου. Το είχε ζητήσει κάποτε ένας άλλος ακροατής, όταν λέμε κάποτε πριν από καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Τον Μπαρμπαγιάννη Νικοκύρη.
0: Μπράβο.
1: Γνωστό.
0: Αυτό.
1: Για ποιον το έχουν γράψει, νομίζεις?
0: Για σένα. Το 91 είχε βγει αυτός ο δίσκος.
1: Πώς το 91 δεν ζούσα.
0: Έλα ρε, πόσο είσαι.
1: Αν και με βολεύει να λέω ότι δεν είχα γεννηθεί ακόμα.
0: Είσαι κάπως. Πάντως είσαι πιο μικρός από μένα, τέλος πάντων.
1: Είμαι πιο παλιό μοντέλο εγώ.

0: Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Η Κίμπερλι δίνει αναφορά στον Τραμπ.
1: Άντε καλέ.
0: Περίμενε ρε εσύ, νομίζω αυτό διάβασα. Συνέκρινε τον Φρανκ Σινάτρα με τον Αργυρό.
1: Ναι και.
0: Ρε παιδί μου, συνέκρινε σου λέω τον Φρανκ Σινάτρα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Τώρα τι να λέμε, Καζαντζίδη Ζαλίκη. Τι να λέμε.

0: αγγελιά για την Παρασκευή. Σαφώς το Eye of Tiger, γιατί έχουμε δει πρόσφατα μια κόντρα του κράτους και του παρακράτους. Οπότε νομίζω ότι χρειάζεται να το ακούσουμε το κομμάτι.
1: Νίκη της Τίγρης, με έφαγαν όμως οι κοργοί.

0: Επειδή εδώ είναι αργία που είμαστε και τις υπόλοιπες μέρες δεν σε ακούμε ζωντανά. Λοιπόν, ο άντρας μου έχει μια παραγγελία, αλλά τρέπεται, είναι δίπλα μου, οπότε θα το πω εγώ.
1: Α, την Κότα.
0: Α, Κότα. Μόνο όταν είστε κοντά σου μιλάει, από μακριά τρέπεται.
1: Είμαστε κοντά.
0: Όχι, όχι, σου μίλησε από κοντά στο Λονδίνο. Εκεί σου μίλησε. Από φοβάται.
1: Ποιωμένος θα ήταν.
0: Δεν ξέρω, ναι, ίσως. Λοιπόν, επειδή υπάρχει μια ταινία που μας έχει στοιχειώσει, που είναι το Αυστηρός Κατάδειλον, υπάρχει μια τάκα εκεί που μπαίνει ο Τραβόλτα μέσα και λέει παραγωγάρα μου. Μόλις με πήρε τηλέφωνο, παράτησα το ταξί και ήρθα. Τώρα, αύριο ανακοινώνει ο Τσίπρας στο κόμμα. Επειδή αγαπάμε πολύ. Ταξιτζή. Μπορείς να το παντρέψεις. Ειδικά εκεί που λέει παράτησα το ταξί και ήρθα μόλις με πήρες τηλέφωνο να κάνεις κάτι.
1: Οκ, okay, εντάξει.
2: Staying alive, staying alive.
3: Travolta is back.
4: Αλεκάρα.
5: Εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα.
3: Παραγωγάρα μου.
5: Διότι πληρώνω λιγότερο εύκα. Κατάργησε τότε την Uber τα γιοταχή.
3: Μόλις με κάλεσε στο καθήκον παράτησα το ταξί και ήρθα στις επάλξεις.
5: Η κοντοπόδα ρικλανιά δεύτερο κόμμα.
3: Τι έχουμε σήμερα.
5: Σε 25 μένες βγάζω σύνταξη. Κουκουέ δαγκωτός.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
6: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεφη.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
7: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
7: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
7: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
7: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
8: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
9: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
9: Έχω.
10: Μετά θα πάνε
9: εξτασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε, φίλε.
10: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Μια ζωή.

0: Εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Πώς είσαστε, πώς περνάτε?
1: Απήρετη.
0: Απήρετη και παρόλα αυτά ζεστή, πιστεύω, έτσι όπως το πάει.
1: Αλίμονο.
0: Καλοκαίρι είναι. Κλείσαμε την πρώτη εβδομάδα κιόλας.
1: 8 Ιουνίου. Ξεκινάμε την εβδομάδα μας. Κοσμάς Κατραμάδος, Εβιβαλή, εδώ κοντά σας, παρεούλα.
0: Έτσι τώρα μας χρειάζεστε, πιστεύω, για άλλους λόγους, να είμαστε στο αυτοκίνητο εκεί μαζί σας, που ταξιδεύετε, έτσι, που κάνετε υπομονή με τη ζέστη. Τι άλλο, τι να πω, που κάνετε υπομονή μέχρι να έρθουν οι διακοπές σας, λέμε τώρα. Έτσι,
1: να σου πω, θέλεις μήπως σαν soundtrack της εκπομπής να παίζεις το «κάντε υπομονή»?
0: Όχι, όχι, με τίποτα. Δεν ταιριάζει κιόλας.
1: Μα δεν ξέρω, έτσι που το πάμε.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε νέα από το διάστημα, όπως κάθε Δευτέρα.
1: Βεβαίως και έχουμε. Αλλά... καλή γίνεται. Δεν μπορώ να το πω τι γίνεται.
0: Έτσι, έτσι. Αλλά προηγουμένως έχουμε ζώδια που έρχονται για να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα. Οπότε πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Στήστε αυτή,

0: Ημέρα ζωδίων σήμερα.
1: Ημέρα
0: είναι
1: ζωδίων.
0: Δευτέρα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Κυρίες και κύριοι, για να δούμε πώς θα πάει η δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου.
1: Λοιπόν.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω. Επιφυλάσσομαι, να σας πω την αλήθεια.
1: Καλό είναι. Μια επιφυλακή, καλό είναι να υπάρχει. Γιατί ειδικά μέσα σε αυτή την εβδομάδα έχουμε αυτά που έχουμε πει που δεν είναι καλά, άμα τα βλέπουμε, τα τετράγωνα που είναι ζώρικα. Εκεί στις 10 του μήνα που θα έχουμε έτσι κάποια ζητήματα επικοινωνίας. Θα ήταν καλό να αποφύγουμε έτσι σημαντικές συζητήσεις. Άμα μπορούμε να πετάμε κάτω από τα ραντάρ που λένε, καλό είναι, για να μην βρούμε κανένα μπελάπτο πουθενά. Και πάμε να δούμε τα επιμέρους των ζωδίων. Ξεκινάμε λοιπόν από τους κρυούς. Κρυαράκια, αυτή η εβδομάδα σας βάζει λίγο σε μία διαδικασία να ξαναπεράσετε λίγο τις υποχρεώσεις, τις προτεραιότητες που έχετε και την ιεράρχηση που έχετε κάνει στη ζωή σας, ούτως ώστε να μπορέσετε να την αναδιοργανώσετε, γιατί αυτό φαίνεται πως έχει ανάγκη. Ταύρι, εσείς από την άλλη πλευρά αυτή την εβδομάδα εξετάζετε πολύ καλά τα οικονομικά σας, καθώς αυτό είναι που σας απασχολεί, γιατί θέλετε μια απαραίτητη σταθερότητα για να μπορέσετε να προχωρήσετε στα επόμενα σχέδιά σας. Κάποιες συζητήσεις έτσι μπορεί να είναι λίγο πιο έντονες και να αφορούν σε αυτό τον τομέα, χρειάζονται αρκετή προσοχή και οργάνωση. Δίδυμοι, αχ, πολύ φορτωμένο το πρόγραμμα, πολύ γρήγοροι οι ρυθμοί και πολλές και οι εξελίξεις που συμβαίνουν και είναι απανωτές. Προσέξτε αρκετά αυτή την εβδομάδα τα οικονομικά σας, αλλά και τις σημαντικές αποφάσεις. Καρκίνι, υπάρχουν εξελίξεις που επηρεάζουν γενικότερα τους σημαντικούς τομείς στη ζωή σας και τον τρόπο που διαχειρίζεστε εσείς τα πράγματα και τις καταστάσεις. Μπορείτε να εκφραστείτε λίγο καλύτερα, αλλά από την άλλη πλευρά μια έντονη ευαισθησία βγαίνει και ίσως να έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Ερμής είναι στο ζωδίο σας. Πάμε στους λέοντες, λιονταράκια. Θέλετε διακαώς να κάνετε νέα ξεκινήματα, αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί αν δεν έχετε κλείσει τις εκκρεμότητες του παρελθόντος. Δείξτε λοιπόν την απαραίτητη αυτοπεποίθηση και λήξτε ζητήματα τα οποία θα έπρεπε να έχετε λήξει από καιρό. Παρθένη, αρκετές είναι οι αλλαγές που έρχονται και προς το δικό σας μέρος, αλλά και πολλές οι ευκαιρίες για νέες γνωριμίες, κοινωνικές επαφές, συζητήσεις με νέα πρόσωπα που θα σας φανούν και ενδιαφέροντα. Ζυγή, εσείς θέλετε τώρα να ασχοληθείτε περισσότερο με τα επαγγελματικά σας σχέδια, με τα οικονομικά σας, με πράγματα τα οποία θέλετε να κατακτήσετε. Σίγουρα η εβδομάδα σας δίνει έτσι κάποιες ευκαιρίες, ωστόσο σας οθεί, σας πιέζει να πάρετε κάποιες σημαντικές και σοβαρές αποφάσεις. Σκορπιέ, έχει έρθει εκείνη η ώρα, εκείνη η στιγμή που κάτι σας έχει χαλάσει. Ίσως έχει να κάνει με το προσωπικό σας, ίσως έχει να κάνει με το ευρύτερο περιβάλλον σας. Έχετε γενικά στο μυαλό σας ότι θέλετε να κάνετε κάποιες αλλαγές. Αυτές οι αλλαγές μπορούν να γίνουν, αλλά θέλουν υπομονή και μεθόδευση. Τοξότες, κάποιες αποφάσεις θα πρέπει να πάρετε και εσείς, τόσο για τα προσωπικά, δηλαδή ενδεχομένως για μία σχέση που κάπου δεν τραβάει, κάπου το έχετε παρατηρήσει καιρό αλλά δεν το παίρνετε απόφαση, είτε για τα οικονομικά σας, γιατί μπορεί να έχετε κάποια απασχόληση που να σας τρώει περισσότερο χρόνο από ό,τι σας προσφέρει σε οικονομικές απολαβές και να θέλετε κάπως να αλλάξετε. Είναι μία περίοδος που αυτά σκέφτεστε και αυτά οργανώνετε, προσοχή μόνο στις βιαστικές αποφάσεις. Εγώ κύριε, αυτή η εβδομάδα σας κάνει να ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με τους συνεργάτες σας, το επαγγελματικό σας περιβάλλον, τις σχέσεις που έχετε χτίσει μαζί τους, γιατί ενδεχομένως να μην έχουν καταλάβει καν ποιοι είστε. Υδροχόοι, αυτή η εβδομάδα σας φορτώνει αρκετά με υποχρεώσεις, με απαιτήσεις, με έντονους ρυθμούς. Απαιτείται η οργάνωση και ο σωστός προγραμματισμός για να μπορέσετε να τα φέρετε όλα εις πέρας και να μην καταρρεύσετε. Και ολοκληρώνουμε με τα ψαράκια. Ψαράκια μου, μπορείτε έτσι αυτή την εβδομάδα να εκφραστείτε πιο εύκολα, να δημιουργήσετε πιο ουσιαστικά, αλλά και να έρθετε σε επαφή με πρόσωπα τα οποία σας αφορούν, σας απασχολούν και σας ενδιαφέρουν. Προσπαθήστε γενικότερα να δίνετε βάση σε ό,τι σας χαροποιεί και όχι σε κάτι το οποίο θα σας πιέσει και θα σας βάλει σε έναν αρνητικό τρόπο σκέψης.

0: Έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, γιατί έρχονται μετά αμέσως διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους, να το πούμε άλλη μια φορά.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και Ευβαλή. Εκεί μας βρίσκεις, εκεί επικοινωνείς, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Σχέδια για διακοπές, δεν ξέρω. Νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει σχέδια. Σχέδια για διακοπές έχουν ξεκινήσει. Πολλοί γύρω μου έχουν κανονίσει λίγο πολύ άδειες για το καλοκαίρι.
1: Πού είναι αυτή η γύρω σου, για πες μου.
0: Ο από εδώ γύρω σου όχι, αλλά είναι άλλοι που πραγματικά έχουν κανονίσει.
1: Υπάρχουν και άλλοι γύρω σου στη ζωή σου τελικά.
0: Κατάλαβες. Από τώρα δηλαδή το ξέρουν τι θα κάνουν για τις διακοπές του καλοκαιριού. Εμένα μου αρέσει αυτό. Γιατί οργανώνεσαι. Καταλαβες. Λοιπόν, δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα που έρχεται.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόκληρο.

0: σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Μεντ μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Μεντ και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: 8 Ιουνίου.
0: Που ήρθαν εδώ στην παρέα μας και σήμερα. Έτσι, να θυμίσουμε κάθε μέρα μαζί, 2 ώρες. Ευηβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Εκείνη η ώρα λοιπόν που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα το 1928 το αεροπλάνο Ελλάς τύπου Μπρεγκέ με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. 1932 υπερψηφίζεται

Στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. 1949, ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. 1963, ο Μίκης Θοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. 1995, η Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα «Ο Άγιος Πέτρος» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Το 2000, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα για σήμερα 8 Ιουνίου.

0: Λοιπόν, λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, δεν ξέρω αν θυμάστε, για τους ναυαγοσώστες, μιας και είμαστε χώρα που η βαριά μας βιομηχανία είναι ο τουρισμός, mm-hmm. πέρασε και δεν κόλλησε, mm-hmm. έτσι, και λέγαμε ότι από 1η Ιουνίου, έτσι, παίρνουν θέσεις οι ναυαγοσώστες στις παραλίες που είμαστε
1: αυτό.
0: Στην δεύτερη θέση με τις γαλάζιες σημαίες.
1: Ναι. Που θέλεις να καταλήξεις δεν έχω καταλάβει.
0: Όχι, τα λέω όλα αυτά για να, έτσι, για να ευθυμίσουμε λίγο.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι θα μπορούσαμε να ήμασταν μια σοβαρή χώρα, δεν είμαστε τελικά. Λοιπόν, γιατί διαβάζω εδώ ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχουν καλυφθεί οι θέσεις. Δηλαδή δεν βγήκαν ένα ναυαγοσώστες στις παραλίες να είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα που σας λέγαμε. Ήταν απλά ένα δημοσίευμα αυτό. Ήταν μια πρόθεση.
1: Εντάξει, ωραία πρόθεση. Καλή πρόθεση.
0: Δεν σημαίνει ότι θα καλυφθούν οι θέσεις ή ότι εσείς τώρα, αν πάτε σε μια ωραία γαλάζια σημαία, παραλία με γαλάζια σημαία, θα βρείτε ένα ναυαγοσώστη εκεί. Έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό διαβάζω εδώ. Και προσέχτε τώρα το άλλο το οποίο σκοτώνει, γιατί το πρώτο σκότωσε. Έτσι, δεν το συζητάμε τώρα. Λοιπόν, το επόμενο πράγμα που σκοτώνει πάνω σε αυτό το θέμα είναι ότι τον Ιούλιο θα καλυφθούν το 90% των θέσεων που είχαμε πει ότι πρέπει να καλυφθούν.
1: Τον Ιούλιο.
0: Τον Ιούλιο θα καλυφθεί το 90%. Δηλαδή κάποιοι οι οποίοι δεν ξέρω ποιοι είναι υπεύθυνοι τώρα, παιδιά, δήμοι είναι, νομαρχίες είναι, δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι με αυτό. Δεν με ενδιαφέρει καν, εμένα με ενδιαφέρει ότι πληρώνουμε τους φόρους μας και ως χώρα η οποία είμαστε και τουριστική, αλλά κάνουμε και εμείς οι ίδιοι τα μπάνια μας με τα παιδιά μας, θέλουμε 1η Ιουνίου εφόσον πληρώνουμε ή εφόσον χρωστάμε και μας βάζει το κράτος τόκους κάθε μήνα σε αυτά που χρωστάμε, να είναι εκεί ο ναυαγοσώστης 1η Ιουνίου, 10 η ώρα το πρωί. Καταλάβατε ποια είναι η χώρα, αν είχαμε μια χώρα με βαριά βιομηχανία, να είναι ο τουρισμός. Σημαίνει ότι όλοι, το 100% θα πρέπει να είναι 1η Ιουνίου το πρωί στη θέση τους. Όχι τον Ιούλιο το 90%. Τι μου θυμίζει αυτό, τους εκπαιδευτικούς. Που έρχεται η ώρα να ανοίξουν τα σχολεία και λείπουν εκπαιδευτικοί αποθέσεις. Και τα σχολεία κάνουν 4 ώρα, 3 ώρα, 5 ώρα. Και για να φτάσουν να καλυφτούν κάποιες, όχι όλες τις θέσεις, μην τρελαθούμε κιόλας, πάει Νοέμβριος, πάει Δεκέμβριος. Λοιπόν, τώρα τι να σας πω εγώ. Έτσι, ό,τι και να πω λίγο θα είναι.

0: Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά, πάμε σε διάλειμμα και κλείνουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Εμείς επιστρέφοντας έχουμε να συζητήσουμε έτσι, τα διάφορα τα του διαστήματος.
0: Ναι, από το διάστημα,
1: γιατί
0: ναι, βεβαίως.
1: Έχουμε πολλά που συμβαίνουν.
0: Τώρα είναι από το διάστημα, δεν είναι από το διάστημα, τι να σας πω, δεν ξέρω.
1: Είναι λίγο μπερδεψουά.
0: Είναι η έκπληξη της Εύης αυτό μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: διάβλος radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος radio.gr.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρετε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Δεύτερη ώρα εδώ. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έτσι. 8 του μήνα σήμερα, 8 Ιούνιου. Επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή. Έχουμε νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι.
1: Δεν ευθύνομαι για αυτά που σας μεταφέρω. Τα έχω διαβάσει,
0: ναι,
1: σε πολλά site.
0: Όμως.
1: Σε πολλά site, όπως είναι το Ζούγκλα, όπως είναι και άλλα έτσι μεγάλα site.
0: Όλα
1: τα μεγάλα site. Όλα,
0: ναι,
1: τα μεγάλα site τα έχουν.
0: Όλα, όλα τα αθηναϊκά εννοείς.
1: Τα αθηναϊκά.
0: Έτσι.
1: Και τα και διάφορα τόπια, ντόπια τα έχουν αναπαράγει αυτά τα θέματα.
0: Διάφορα τόπια.
1: Μια φορά τόπιες. Λοιπόν, ο πρώην σύμβουλος του Πενταγώνου, Χαλ Πούθοφ, έκανε κάποιες δηλώσεις που μόνο να σε καθησυχάσουν δεν μπορούν. Σου λέει, δήλωσε σε podcast, ότι οι ΗΠΑ έχουν σώματα από 4 είδη εξωγήινων.
0: 4 διαφορετικά είδη, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λέει, έχουν ανακτήσει βιολογικά δείγματα από τουλάχιστον 4 διαφορετικές μορφές εξωγήινης ζωής. Στο podcast The Diary of a CEO του Steven Bartlett έγιναν αυτές οι δηλώσεις, όπου συμμετείχε και ο σκηνοθέτης Dan Farah, δημιουργός του ντοκιμαντέρ Age of Disclosure. Με το επίπεδο, λέει, τεχνολογίες που διαθέτουν, δήλωσε ο Πούθοφ, αν δεν ήθελαν να γίνουν αντιληπτοί, δεν θα τους βλέπαμε. Άρα φαίνεται πως για κάποιο λόγο θέλουν να γίνονται ορατοί. Ο Πούθοφ ξεκαθάρισε ότι προσωπικά δεν τα έχει δει αυτά τα δείγματα, αλλά δήλωσε ότι εμπιστεύεται τις πηγές του, γιατί είναι άτομα τα οποία, όπως υποστηρίζει, συμμετείχαν σε επιχειρήσεις ανάκτησης συντριμμιών από άγνωστα υπτάμενα αντικείμενα. Τουλάχιστον 4 είναι οι διαφορετικοί τύποι εξωγήινων και σύμφωνα με τις περιγραφές που κυκλοφορούν εδώ και δεκαετίες στην τώρα μυθολογία, τον UFO, είναι οι Greys, οι γκρίζοι δηλαδή, τα πιο γνωστά εξωγήινα όντα, μικρόσωμες φιγούρες με γκρίζο δέρμα, μεγάλα μάτια, μαύρα και χωρίς μαλλιά. Οι Nordics, οι οποίοι παρουσιάζονται ως ανθρωπόμορφα όντα με χαρακτηριστικά που θυμίζουν ανθρώπους βόρειας ευρωπαϊκής καταγωγής. Οι reptilians, οι ερπετόμορφοι δηλαδή, που περιγράφονται ως ερπετοειδείς οργανισμοί με λέπια αλλά όρθια στάση σώματος. Και οι insectoids ή mantids, τα εντομοειδή, που μοιάζουν σύμφωνα με τις θεωρίες με γιγαντιαία λογάκια της Παναγιάς. Οι Greys, λέει, είναι οι πιο συχνά περιγραφόμενοι εξωγήινοι. Και υπάρχει συζήτηση για το αν είναι ουσιαστικά σχεδιασμένα όντα για τον κόσμο μας. Για τους insectoids, σπάνια, λέει, εμφανίζονται σε μαρτυρίες.
0: Ποιοι είναι αυτοί, μην τους μπερδεύεις.
1: Παιδί μου, οι insectoids είναι τα εντομοειδή.
0: Πες το έτσι, λέω και εγώ τώρα.
1: Και όταν, λέει, αναφέρονται συχνά, παρουσιάζονται ως υπεύθυνοι. Ότι αυτή είναι η πιο πάνω από όλους τους υποδέλυπους.
0: Ό,τι πεις. Τα φάρμακά σου τα έχεις πάρει όλα, εντάξει.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν με πιάνουν πια.
0: Δεν με πιάνουν πια, είναι και αυτό.

0: Λοιπόν, τι σας έλεγα τις προηγούμενες εβδομάδες, δεν ξέρω αν θυμάστε. Σας έλεγα ότι...
1: Σας έλεγες για την καινούργια ταινία που έρχεται.
0: Όχι, όχι, σας έλεγα ότι υποψιάζομαι ότι ο τουρισμός δεν πάει καλά.
1: Ναι.
0: Αμέσως μετά βγήκαν τα στοιχεία τις προηγούμενες μέρες και το είπαμε εδώ, ότι ο τουρισμός στο πρώτο τρίμηνο του 2026 αυξήθηκε μάλιστα πολύ. Λέγαμε εδώ και στα χρήματα, ένα 55% από ό,τι θυμάμαι έλεγες και εσύ, και ένα γύρω στο 30% ήταν σε άτομα, σε πληθυσμό δηλαδή, οι τουρίστες. Το πρώτο τρίμηνο όμως.
1: Ναι.
0: Προσέχτε. Να όμως που έρχονται τα καινούργια τα στοιχεία και με επιβεβαιώνω, ο Απρίλιος είναι καταστροφικός. Και είναι πολύ λογικό, γιατί το πρώτο τρίμηνο, ας πούμε, που υπήρχε μια αύξηση, ο πόλεμος δεν είχε φτάσει να επηρεάζει τον κόσμο. Δηλαδή, κάποιος που έχει κλείσει να έρθει στην Ελλάδα για διακοπές, ας πούμε, είτε σαν σκέψη, είτε σαν κλείσιμο, ότι τα έχει κλείσει δηλαδή, λίγο πολύ θα πήγαινε. Λίγο πολύ δύσκολο να μην πήγαινε, να μην ερχόταν σε εμάς από το εξωτερικό. Ναι. Όμως ο Απρίλιος που είναι κανένα μήνα μετά, τα πράγματα δεν είναι καλά. Άρα θα περιμένουμε να δούμε τα νούμερα στο τέλος του εξαμήνου και εάν είναι έτσι όπως τα λένε. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι υπάρχει πτώση του τουρισμού. Σε εμάς τουλάχιστον.
1: Το ταμείο θα το δείξει αυτό στο τέλος.
0: Βέβαια.

0: σε λίγο διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ξέρετε που θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Αυτή την εβδομάδα ξεκινάει το Μουντιάλ, έχουμε πει 11 Ιουνίου έναρξη, όπου και τελειώνει 19 Ιουλίου. Έτσι, είναι από αυτά τα καλοκαίρια τα ωραία με τα ποδόσφαιρα. Μπορείς να περάσεις άνετα, πολύ ωραία, και να παίξεις και στοίχημα.
1: Και είναι ωραίο ποδόσφαιρο, νομίζω, το Μουντιάλ. Εμένα μου αρέσει.
0: Γενικά,
1: να
0: ναι,
1: βλέπω,
0: γιατί έχει και πολλές ομάδες και έχει και ευκαιρίες, να ξέρεις. Πριν από κάποια Μουντιάλ είχα στοιχηματίσει στην Ελλάδα που έπαιζε τότε. Έτσι, και είχα κερδίσει αρκετά χρήματα. Λοιπόν, 48 ομάδες σε αυτό το Μουντιάλ που έρχεται τις επόμενες μέρες, 104 αγώνες. Τρεις χώρες διοργάνωσης, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς και Μεξικό. Αυτό έχει τη σημασία του. Όπως καταλαβαίνετε, η Ευρώπη είναι εκτός έδρας αυτή τη φορά. Και νομίζω ότι αυτό έχει τη σημασία του για τους νικητές στο τέλος του Μουντιάλ. Γιατί όπως και να έχει, όταν είσαι σε ξένο έδαφος με ομάδες εκεί που είναι καλές, έτσι μπορεί και να παίξει. Υπάρχει ο δωδέκατος παίχτης, πώς το λένε, που είναι το κοινό, που είναι ο κόσμος στα γήπεδα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, διάλειμμα τελευταίο και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσει κανείς.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Δες, είναι πεντανόστιμη. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα για τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα. Όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο. Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Δευτέρα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς.
0: Μετά τις διαφημίσεις και τη μουσική, εδώ είμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό της Δευτέρας. Επιβαλή, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα συνέχεια, βέβαια.
1: Μα εννοείται ότι έχουμε, γιατί δεν θα μπορούσαμε και διαφορετικά. Δεν έχει περάσει, δεν έχουν περάσει πολλές μέρες που είχαμε...

0: ένα γεγονός πάνω από τη Μασαχουσέτη. Ένας μετεωρίτης, υπόθηκε, διαλύθηκε, λέει, το Σάββατο κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα πάνω από το βορειοανατολικό άκρο των ΗΠΑ. Ο μετεωρίτης διαλύθηκε πάνω από τα σύνορα μεταξύ Μασαχουσέτης και Νιου Χάμσαερ. Μια πύρινη σφαίρα που δεν συνδέεται με βροχή μετεωριτών ήταν ένα φυσικό αντικείμενο και όχι επανείσοδος διαστημικών σκουπιδιών ή κάποιου δορυφόρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της NASA. Ο μετεωρίτης είχε αναπτύξει ταχύτητα άνω των 120 χιλιόμετρων την ώρα και διαλύθηκε σε απόσταση περίπου 64 χιλιόμετρων από το έδαφος. Η ενέργεια που απελευθερώθηκε εκτιμάται πως ισοδυναμεί με 300 τόνους TNT. Μιλάμε για εκοφαντικές εκρήξεις, έτσι.
1: Ναι, αλλά όμως τι όγκο είχε αυτό που έπεσε, ξέρεις, έχεις δει?
0: Έχεις δει εσύ?
1: Ναι, σαν ένα μπαλάκι του τένις. Αυτό έκανε όλη τη ζημιά, φαντάσου.
0: Το θέμα είναι ότι τρέμαν τα σπίτια των ανθρώπων από τις εκρήξεις.
1: Να πω ένα μπαλάκι όμως που έφτασε στη γη. Εγώ σας λέω, το έχω ξαναπεί, νομίζω και από αυτήν την εδώ την εκπομπή, θα πάμε άκλαυτη μια μέρα. Και αυτό το λέω γιατί τις προηγούμενες εβδομάδες πέρασε ένας μετεωρίτης 30 μέτρων, πολύ κοντά από τη γη. Mm-hmm. Δεν τον ξέρανε οι επιστήμονες. Τον είδανε όταν ήταν κοντά στη γη. Δηλαδή τσάμπα τόσα χρήματα που δίνουμε, δορυφόρους και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, που νομίζουμε ότι υπάρχει ασφάλεια εκεί πάνω. Δεν υπάρχει τίποτα, παιδιά, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, ένας λοιπόν μετεωρίτης 30 μέτρων, που το μπαλάκι του τένις που λέμε εδώ, έτσι, πέρασε από τη γη 92.000 χιλιόμετρα μακριά. Μόνο. Για να σας δώσω το μέγεθος, η γη από τη Σελήνη που έχει 380-390.000 χιλιόμετρα μακριά και ο κομήτης αυτός, ο μετεωρίτης τέλος πάντων, πέρασε 92.000 χιλιόμετρα μακριά από τη γη. Δηλαδή, Άγιο είχαμε. Άκλαυτα θα πάμε μια μέρα, δηλαδή δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτα. Έτσι, το καταλαβαίνεις αυτό, το νιώθεις. Τι σου λέω τώρα?
0: Καλέ, ναι, ούτε κύχ δεν θα κάνουμε.
1: Και ο James Webb και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.

0: να μιλήσουμε για διακοπές Ελλήνων.
1: Διακοπές Ελλήνων
0: φέτος,
1: γενικά.
0: Για φέτος.
1: Ναι.
0: Έτσι, σε πολύ γενικές γραμμές οι μισοί δεν θα πάνε διακοπές, λέει, δεν το σκέφτονται. Έτσι, και τώρα μιλάμε για τους υπόλοιπους 50%, το οποίο δίνουν εδώ πέρα τα στοιχεία ότι είναι καλύτερα από πέρυσι. Δηλαδή πέρυσι δεν πήγε το 52%, φέτος είναι το 50%. Δεν ξέρω από πού βγαίνουν
1: τι
0: αυτά τα νούμερα,
1: τώρα,
0: παιδιά.
1: Δεν
0: τα ξέρω.
1: Ένα ολόκληρο 2%.
0: Λοιπόν, πάντως να ξέρετε, από το 50% που θα πάει διακοπές, το 34% θα πάει περιορισμένες διακοπές. Το 14% θα πάει όπως πέρυσι και το 2% μόνο θα πάει περισσότερο από πέρυσι.
1: Όταν λέμε περιορισμένες, τι εννοούμε?
0: Περιορισμένες, τώρα θα σου πω, είναι το 42% που είναι 4 ως 7 μέρες.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, ενώ το 29% θα πάει από 8 ως 14 μέρες διακοπές.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τώρα πού θα πάνε οι Έλληνες? Κατά 35% εξοχικά, δικό okay. τους ή αλωνών. Λοιπόν, 35% σε δωμάτια, 14% σε ξενοδοχεία. Έτσι, προφανώς τα ξενοδοχεία είναι τα πιο ακριβά κιόλας, γι' αυτό έχουν και... είναι και λιγότερο. Τα δωμάτια που λέμε 35% είναι τα δωμάτια, τα ενοικιαζόμενα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ούτε εξοχικά ούτε κάτι άλλο. Αυτή είναι η εικόνα για φέτος. Δεν ξέρω πού τα βρίσκουν αυτά, βέβαια. Δηλαδή, από πού αντλούν αυτά τα στοιχεία? Ξέρουν τι θα κάνω εγώ?
1: Ενδεχομένως από κάποιες μελέτες που έχουν γίνει, από κάποιες έρευνες.
0: Με μελετάνε χωρίς να το ξέρω.
1: Μπορεί να είναι τηλεφωνικές.
0: Παναγία μου.
1: Να σε πάρουν τηλέφωνο να σου πούνε θέλουμε να σας ρωτήσουμε κάτι, γιατί κάνουμε μία έρευνα.

0: τέλος για σήμερα. Αυτό ήταν, έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας εμείς, με ζώδια, έτσι, με νέα από το διάστημα, με σαν σήμερα, με χασμουριτά.
1: Καλή, ποιος χασμουρήθηκε?
0: Κανείς. Με ποτό εδώ στο στούντιο σήμερα δευτεριάτικο, έτσι να γιορτάσουμε το καλοκαίρι που μπαίνει. Λοιπόν, ραντεβού και πάλι αύριο την ίδια ώρα εδώ. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και αύριο, πιστέψτε με.
1: Μέχρι αύριο που θα είμαστε και πάλι κοντά σας, σε 22 ώρες δηλαδή από τώρα. Πολλά πολλά φιλιά από μας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Neon Aging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τι κάνεις καλέ?
2: Τι να κάνω, αρχή εβδομάδας είναι, τα ρωτάνε αυτά.
1: Και τώρα να σου πω κάτι. Εντάξει, και Ιούνιος και καλοκαίρι και ζέστες.
2: Μην το γίνεται της τρελής έτσι.
1: Και σιγά σιγά τώρα τελειώνουν και τα σχολεία, κάποιες οικογένειες, οι μαμάδες περισσότερο.
2: Ναι, αυτές που δεν δουλεύουν.
1: Ναι, λοιπόν, με τα παιδιά στο χωριό μια χαρά.
2: Μια χαρά λέει, μπορούσα να μας πάρουν και εμάς.
1: Να ήμουν παιδί σε χωριό.
2: Θα θέλες?
1: Αμέ.
2: Όλο το χρόνο ή μόνο το καλοκαίρι?
1: Το καλοκαίρι.
2: Α.
1: Εντάξει, γιατί το έχουμε και υποχρεώσεις.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο, η οποία με κοιτάει αποκαμωμένη. Δεν
2: ναι, πραγματικά η ζέστη είναι τραγική.
1: Εντάξει, εδώ μέσα όμως η ατμόσφαιρα, okay.
2: Είναι σκοτεινή.
1: Σκοτεινή και δροσερή.
2: Και μαζί μας είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος, διεύθυνση παραγωγής, και σε όλα τα υπόλοιπα και τη σοβαρότητα η Βασιλεία Πέτρου.
1: Και τη σοβαρότητα.
2: Και στη σοβαρότητα.
1: Δηλαδή με συγχωρείς, εγώ είμαι σοβαρός.
2: Κανονικά.
1: Σε ευχαριστώ ρε φίλε.
2: Να είσαι καλά.
1: Πάμε.
2: Και οι δύο είμαστε φρούτα.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, επειδή προηγουμένως με είπε ασόβαρο.
1: Ναι, ναι. Θα μου πει κάτι σοβαρό τώρα.
0: Όχι, θα σου πω κάτι πολύ περίεργο.
1: Α, για πες.
0: Είναι ένα χωριό.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει και δεν έχει κατοίκους.
1: Παντών.
0: Ναι, αμέ.
1: Στοιχειωμένο είναι.
0: Έτσι το λένε, αλλά δεν είναι.
1: Α, για πες.
0: Λοιπόν, είναι ένα χωριό το οποίο είναι στην Ηλία.
1: Ναι.
0: Κοντά στη Ζαχάρο, you know. Ζαχάρο.
1: I know Ζαχάρο.
0: Λοιπόν, το οποίο. Όπως πολλά χωριά στην Ελλάδα είναι ερυπωμένο, δεν έχει κατοίκους.
1: Κατάλαβα.
0: Έλα όμως που έχει.
1: Έχει.
0: Αμέ. Και δεν είναι αληθινή, είναι κούκλες.
1: Κούκλες.
0: Βιτρίνας, κούκλες, ντυμένες και ντυμένοι με ρούχα και τα λοιπά. Στην είσοδο του χωριού υπάρχει ένα πέτρινο χτίσμα το οποίο παλιά ήταν το καφενείο, ξέρεις.
1: Ναι, το παντοβολείο, ναι.
0: Με τα τραπεζάκια του και τα λοιπά. Εάν πας εκεί λοιπόν, θα δεις στα τραπεζάκια να κάθονται κούκλες.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, και μέσα στο παντοπολείο καφενείο να είναι και όρθιοι και καλά κάποιοι πελάτες.
1: Αμαν, λίγο σπουκί.
0: Πάλι κούκλες.
1: Α, σαν μουσείο δηλαδή.
0: Όχι, σαν να έχει παιδί μου μια πραγματική ζωή με ανθρώπους. Και μάλιστα κατά καιρούς τους αλλάζουν και τη θέση.
1: Ναι.
0: Τους αλλάζουν και τα ρούχα.
1: Μήπως και επειδή περνάς κάθε μέρα βαριέσαι να σου βλέπεις.
0: Λοιπόν, αυτό τώρα το έχουν κάνει ένα ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Ένας Γερμανός, μάλλον μία Γερμανίδα και ένας Ούγγρος.
1: Ναι.
0: Η Ούλη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και ο Τίμπορ.
0: Και ο Τίμπορ. Mm. Και μάλιστα εξαιτίας του Ούλη και Τίμπορ το ονόμασαν το χωριό Τίμπουλης.
1: Συγγνώμη, και το χωριό ονόμασαν, όχι μόνο το μαγαζί. Ρε, το Τίμπουλης.
0: Το Τίμπουλης, ρε φίλε.
1: Μια χαρά το Τίμπουλης.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι ωραία δουλειά αυτή να πηγαίνεις να αλλάζεις θέσεις στις κούκλες.
0: Και να δίνεις και όνομα στα χωριά.
1: Εγώ την έκανα αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Δεν σου φέρνει αντίρρηση κανένας.
0: Ναι, αλλά τι θα κερδίσεις, ρε φίλε.
1: Θα κερδίσεις. Κάθε μέρα θα πηγαίνεις να πίνεις καφέ με την κούκλα, τη μια εδώ, τη μια εκεί, την άλλη παραπέρα.
0: Καλύτερα να μου πεις.
1: Γιατί έχεις την εντύπωση ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κινητά στα καφενεία δεν είναι λίγο σαν κούκλες, δεν κουνιούνται έτσι κι αλλιώς.
0: Άντε ντε.

0: Τι? Στην TV.
1: Για πες σειρές για το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, συνεχίζουμε από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Αυτή η εβδομάδα απλώς έχει την ιδιαιτερότητα ότι αυτά που προτείνω τα έχω δει κιόλας.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα.
0: Όλα.
1: Δεν μου κάνεις καλή δουλειά, σε
0: ρε. Πραγματικά. Φίλε. Δεν κοιμάμαι.
1: Δεν κοιμάσαι.
0: Όχι, όχι.
1: Okay, για πες.
0: Λοιπόν, θα μιλήσω για ένα πραγματικά πολύ ωραίο ψυχολογικό θρίλερ. Ναι. Το Pieces of Her είναι το 2022. Αυτό ήταν μόνο 9 επεισόδια, δεν έχει
1: κομμάτια παραπάνω. Κομμάτια από αυτήν.
0: Κομμάτια από αυτήν, ναι.
1: Τώρα με συγχωρείς, ακούγεται κάπως λίγο.
0: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Άκου να δεις. Παίζει τον
1: Νικολέτ.
0: Εγώ το ξεκίνησα να το βλέπω επειδή αγαπώ πολύ την τον Νικολέτ. Να θυμίσω σε σένα και όσοι μας ακούν, η τον Νικολέτ, ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα, είναι η μαμά του παιδιού στην έκτη αίσθηση. Έτσι λίγο να πάρετε μια εικόνα.
1: Τώρα με φώτισες. Οκ, για πες.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Η κόρη, η μαμά και η κόρη περπατάνε, να το πω έτσι, ναι. Συναντάνε κάποιον και πιστεύουν ότι θα τους επιτεθεί και η μαμά γίνεται καρατέ.
1: Ναι.
0: Και η κόρη συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα από τη μαμά της, κομμάτια ας πούμε από τη μητέρα της που δεν τα ξέρει.
1: Ναι.
0: Διότι σιγά σιγά σε κάθε επεισόδιο αποκαλύπτονται και άλλα πράγματα για το παρελθόν αυτής της γυναίκας. Και μέχρι που... Δεν θα πω το τέλος.
1: Ολοκληρώνεται η εικόνα της μαμάς.
0: Ολοκληρώνεται η εικόνα της μαμάς, είτε με καλό είτε με κακό τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Πάντως πραγματικά φαίνεται πολύ φυσιολογικό. Δεν σου φαίνεται εξαιρετικά υπερβολικό, γιατί είναι μια υπερβολή αυτό το πράγμα τώρα.
1: Ναι.
0: Σε κρατάει λίγο στην καρέκλα.
1: Okay.
0: Το βλέπεις.
1: Μάλιστα.
0: Όχι με τέτοια ζέστη, αλλά το βλέπεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Pieces of Her.
1: Ωραία.
0: Και μικρούλικο.
1: Παίζεται αυτό, ε.
0: Τι εννοείς?
1: Υπάρχει.
0: Ναι, ναι, σε πλατφόρμα μεγάλη, δεν λέμε ονόματα.
1: Οκ, εντάξει.

0: Διάβολος Κρήτης.
1: diavolosradio.gr
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβολος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. diavolosradio.gr.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέα.

0: Να, κάτι τέτοια φέρνεις τώρα και με κάνεις να αναθεωρήσω την ιδέα που έχω.
1: Για μένα.
0: Όχι για σένα, καλέ. Για σένα δεν αλλάζουμε τίποτα.
1: Δυστυχώς.
0: Είναι τεκμηριωμένη πλέον. Για τους πέραν του Ατλαντικού συνανθρώπους μας.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κάνουν κάτι τέτοια.
0: Χώρες δεν λέμε, υπολείψεις δεν φύγουμε.
1: Τι
0: για
1: να δείξουμε. Λοιπόν, άκου, στη Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μάλιστα.
1: Μαζεύτηκαν σε ένα μεγάλο κέντρο, το Charlotte Convention Center, περίπου 6.500 εθελοντές. Τώρα άκουσε μια πόλη να μαζευτούν 6.500 άνθρωποι, έτσι.
0: Μωρέ, δεν είναι το γιατί μαζευτήκαν, εμένα μου αρέσει.
1: Μαζευτήκανε γιατί αποφάσισαν να φτιάξουν 10.000 κρεβάτια,
0: ναι,
1: για παιδιά που δεν έχουν δικό τους κρεβάτι. Διότι πρόσεχε, στην Αμερική πάνω από 140.000, μιλάω για την πόλη τους, έτσι,
0: ναι,
1: πάνω από 140.000 παιδιά δεν έχουν δικό τους κρεβάτι.
0: Στην πόλη τους.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα ρε.
1: Στην πολιτεία τους.
0: Στην πολιτεία τους, μάλιστα.
1: Τι κάνανε λοιπόν, και όχι κρεβάτια τύπου ντεμί σεζόν. Πήραν την ξυλία, τρίψανε, βερνικώσανε.
0: Μπράβο.
1: Άκου τι χρειαστήκανε. 200 μίλια σε μήκος ξυλία, 10.000 συγγνώμη, 7.500 λίτρα βερνικού.
0: Μάλιστα.
1: Και 730.000 βίδες.
0: Μάλιστα.
1: Όλο και κάτι θα πήραν για το σπίτι.
0: Έλα τώρα εσύ αμέσως.
1: Η πρωτοβουλία οργανώθηκε από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Sleeping Heavenly Peace. Λίγο χριστουγεννιάτικο είναι,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Είναι λίγο χριστουγεννιάτικο, ναι.
1: Okay. 10.000 σε κρεβάτια δεν σώζουν, αλλά είναι μια καλή αρχή.
0: Μπράβο τους, ρε. Μπράβο τους.
1: 6.500 σε πόλεις μεγάλες, φαντάζεσαι, στην Ελλάδα θα μαζευόντουσαν για μια θελοντική δουλειά?
0: Δεν νομίζω.
1: Έτσι, εγώ
0: δεν νομίζω να τα λέμε, παιδιά. Εντάξει, και μας πειράζει.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Βρε καλό στο κορίτσι!
0: Καλώς σας βρίσκω, καλή εβδομάδα!
1: Καλή εβδομάδα! Βασιλεία Πέτρου στην παρέα μας, σε ακούμε!
0: Λοιπόν, οι πληροφορίες έρχονται από το World Energy News. Σε πιο μετριοπαθή γεγονότα, όπως αυτά που ξεκίνησαν το 2018 και το 2023, επιπτώσεις όπως η ξηρασία και οι πλημμύρες παρατηρήθηκαν κυρίως στον τροπικό Ειρηνικό και γύρω από αυτόν. Τα μεγάλα El Niño, όπως αυτό του 2015-2016, φτάνουν πολύ πιο μακριά, προκαλώντας ξηρασία στην Αφρική και πλημμύρες στην Καλιφόρνια. Κύματα υψηλότερου θερμότερου νερού κινούνται ανατολικά στον Ειρηνικό ωκεανό λίγους μήνες πριν εμφανιστεί ένα El Niño. Αρκετά έχουν εμφανιστεί σε δορυφορικά δεδομένα του 2026. Δεδομένα στάθμης θάλασσας από έναν δορυφόρο που εκτοξεύθηκε από την NASA και Ευρωπαίους συνεργάτες δείχνουν ότι ένα κύμα θερμού νερού πλάτους εκατοντάδων μιλίων έχει φτάσει στον Ειρηνικό ωκεανό, στα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Αμερικής, ένα σημάδι ότι το El Niño πιθανότατα θα εμφανιστεί αργότερα μέσα στο έτος. Επειδή το νερό διαστέλλεται καθώς θερμαίνεται, η άνοδος του υψομέτρου μιας περιοχής του ωκεανού υποδηλώνει αυξανόμενες θερμοκρασίες των ωκεανών. Το El Niño μπορεί να προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές και ελλείμματα σε άλλες, επηρεάζοντας την καθημερινή ζωή και το εμπόριο σε όλο τον κόσμο. Ο δορυφόρος Sentinel-6 Michael Freilich, που εκτοξεύτηκε το 2020 από την NASA και με επικεφαλή στην ESA, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος για το πρόγραμμα Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετρά και χαρτογραφεί το ύψος του νερού για ολόκληρο τον ωκεανό κάθε 10 μέρες μέχρι κλάσματα της Σύντσας. Στην περίπτωση του El Niño, ο δορυφόρος παρακολουθεί τα λεγόμενα θερμά κύματα Kelvin. Ενώ το φετινό γεγονός ξεκίνησε λίγο αργότερα από το μεγάλο El Niño του 2015 και του 1997, αρχίζει να το καλύπτει, δήλωσε ο Τζος Γουίλις, ερευνητής της στάθμης της θάλασσας στο Εργαστήριο Αεριοπροώθησης της NASA στη Νότια Καλιφόρνια και επιστήμονας του έργου για τον Sentinel-6 Michael Freilich. «Θα δούμε πόσο μεγάλο θα γίνει», είπε. Μετρήσεις από τον συγκεκριμένο δορυφόρο δείχνουν ότι μέχρι τα μέσα Μαΐου, οι θάλασσες γύρω από το Περού ήταν πάνω από 15 εκατοστά υψηλότερες από τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους.
1: Μάλιστα. Να και κάτι που δεν υποβιβάζει τη στάθμη της θάλασσας, του νερού. Ωραία.

0: Λοιπόν, εσύ που συχνά πηγαίνεις στην Ιαπωνία.
1: Ναι, ναι, κάθε μέρα.
0: Ναι, μια φορά, δύο φορές το χρόνο. Πιστεύω ότι το τζιμπάτσε σενμπέι το ξέρεις.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Έχω προσπαθήσει να προτείνω. Το αποφύγω δηλαδή συστηματικά.
0: Όχι, σε παρακαλώ πολύ. Μην μου τη χαλάς τώρα. Αυτό είναι ένα γνωστό κράκερ,
1: ναι.
0: Γεμιστό.
1: Γεμιστό.
0: Με τι,
1: με
0: θα
1: τι.
0: Το πω στο τέλος.
1: Okay.
0: Να σου πω λοιπόν ότι ξεκίνησε από τη δεκαετία του 2010, όταν τα μέλη ενός συλλόγου που είχε τέλος πάντων σχέσεις με το γέμισμα.
1: Μάλιστα.
0: Τη γέμιση, εντάξει. Μαζί με ένα φούρναρι αποφασίσαν να κάνουν κράκερ γεμιστά με αυτή τη γέμιση.
1: Απαπα. Εντάξει. Δεν ανησυχώ.
0: Ας το απαπα, σε παρακαλώ. Λοιπόν. Θα αποκαλυφθεί στο τέλος. Και όπως φαίνεται τελικά τα κατάφεραν. Κατέληξαν σε ένα κράκερ γεμάτο από αυτή τη γέμιση. Και λέει ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, ίσως και το μοναδικό που μπορεί να βρει κανείς, είναι ότι αυτή η γέμιση,
1: ναι.
0: Έτσι, έχει από τις υψηλότερες περιεκτικότητες σε πρωτεΐνη ανάμεσα στα βρόσιμα.
1: Α, στα βρόσιμα.
0: Έντομα.
1: Α, πα, πα, πα,
0: ξέρεις ποια είναι η γέμιση του κράκερ, πως το είπαμε τάδε.
1: Πως.
0: Από ξηραμένες σφίγγες, ρε αγάπη μου.
1: Όχι, όχι, δεν μπορώ. Ούτε σφίγγες, ούτε έντομα, ούτε σκουλίκια. Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Επειδή δεν είναι πρώτη φορά που μας απασχολούν τέτοια πράγματα για την Ιαπωνία.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Γιατί τα τρώνε οι Ιάπωνες πολύ.
0: Ναι,
1: γενικώς οι Ασιάτες.
0: Ναι,
1: ρε. Όχι μόνο οι Ιάπωνες. Πας στην Ταϊλάνδη και σου δίνουν τηγανιτές ακρίδες. Τι συζητάς τώρα, ναι.
0: Καλά, σιγά. Παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Και
0: αλλά...
1: κατσαριδάκια σου δεν είναι.
0: Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ
1: δεν θα μπορέσεις.
0: Δεν θα μπορέσω. Έτσι. Όχι, με συγχωρείτε.
1: Μαζί σου, μαζί σου.
0: Έτσι.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση, ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Neon De-Aging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη η αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έλα.
1: Ακόμα να συνέρθω τόση ώρα, έτσι.
0: Από τι, από
1: με το κράκερ.
0: Με το κράκερ.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Αυτό το γεμιστό, το ωραίο.
1: Είναι και τέτοια η ώρα, δεν
0: το
1: μπορώ.
0: Το γεμάτο πρωτεΐνη.
1: Άσε με, σε παρακαλώ. Να έχει μείνει το κεντρί σε καμία, δηλαδή.
0: Σε παρακαλώ,
1: να το βγάλει από το δοντάκι.
0: Οκ. Okay. Να πας να πάρεις ένα διπλό με τζατζίκι.
1: Μπράβο, δεν έχει πρωτεΐνη.
0: Μα.
1: Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα για σήμερα, φίλες και φίλοι. Δύο στην τιμή του ενός, άλλη μια ώρα μαζί. Και Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, πάμε.

0: 8 Ιουνίου 1932.
1: Τι θυμάσαι την ταινία της Κακομοίρας που έλεγε ο Χατζηχρήστος, δίνουν τα λεφτά μου στον Ίκα, ποιος είναι αυτός ο Ίκας?
0: Δεν είναι της Κακομοίρας.
1: Ναι.
0: Στον Μπακαλόγατο είναι.
1: Έτσι λέγεται ο Μπακαλόγατος, της Κακομοίρας είναι κανονικά.
0: Α, ναι.
1: Αλήθεια στο λέω, ναι. Ναι.
0: Και μη δίνεις και τα λεφτά στον Νίκα. Ποιος είναι αυτός ο Νίκας?
1: Ο Νίκας.
0: Ναι.
1: Το 1932, λοιπόν, όσοι θέλουν να μάθουν ποιος είναι αυτός ο Νίκας,
0: ναι,
1: ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων και έτσι μπήκαν οι βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ το 32.
0: Από τότε ξεκίνησαν οι κρατήσεις.
1: Από τότε μας κρατάνε, να μην πω. Από τότε.
0: 1932, δηλαδή, μιλάμε για 100 περίπου.
1: Περίπου 100 χρόνια.
0: Παραπάνω.
1: Όχι.
0: Α, ναι,
1: κάτι
0: συγνώμη,
1: λιγότερο.
0: Κάτι λιγότερο.
1: 95.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Μέχρι τα 200.
1: Έχουμε
0: κάτι
1: ακόμα.
0: Θα μείνει στην άκρη.
1: Κάτι θα μείνει. Okay.

0: Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα, όσον αφορά το ένας όμορφος κόσμος,
1: ναι,
0: τα διαμαντάκια αυτά που ξεχωρίζουμε έτσι από όλη την Ελλάδα, εντάξει, ναι, θα το περάσουμε σε νησιά που θα συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε την περασμένη εβδομάδα.
1: Α, θα μας πας ρομαντικά.
0: Που είναι δημοφιλή για, για ζευγάρια να κάνουν τους γάμους τους, ή αν έχουν παντρευτεί αλλού, ναι, έρχονται εδώ και κάνουν δεύτερο γάμο.
1: Δεύτερο γάμο με τον ίδιο άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Τι να πεις δύο φορές το
0: μια
1: ίδιο λάθος.
0: Μια τελετή τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Ποια είναι αυτά τα νησιά, να ξεκινήσουμε. Υπέροχο.
1: Για πες.
0: Τίνος, ρε φίλε.
1: Τίνος είναι πολύ ωραία η Τίνος.
0: Λοιπόν.
1: Και χωρίς γάμο δηλαδή είναι πολύ ωραία η Τίνος.
0: Και δεν είναι μόνο το νησί το οποίο έχει τις όμορφιές του. Τι να λέμε τώρα, Να πας στον πύργο επάνω.
1: Να πω, πω, μην το συζητάς.
0: Εκεί όπου μεγαλούργησαν, ας πούμε, μεγαλύτεροι μαρμαρογλύπτες, ας πούμε, και ακόμα
1: και
0: υπάρχουν
1: παιδί
0: πράγματα.
1: Μου υπάρχουν ακόμα, θέλω να πω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και έχει και μια παράδοση γενικώ στο κομμάτι αυτό.
0: Λοιπόν, μας προτείνουν μάλιστα, και το έχω κάνει,
1: ναι,
0: να, αν θες να γυρίσεις στο νησί, να πάρεις την καλή σου, να τη βάλεις, ναι, σε ένα μηχανάκι, που να προσέχεις το δρόμο όμως, και να γυρίσεις όλο το νησί, γιατί έχει κάτι περίεργους δρόμους εκεί επάνω στα ορεινά.
1: Εντάξει, δεν αντέχω, θα ρωτήσω. Ας πούμε, εσύ το μηχανάκι είχες την καλή σου από πίσω.
0: Τι να έχω, το νησιό μου.
1: Το νησιό στο νησί παντού. Αλλά την καλή σου,
0: Μία από αυτές.
1: Εδώ τα μαθαίνουμε όλα σήμερα.
0: Μία από αυτές.
1: Μία
0: από αυτές τις φορές που πήγα.
1: Μία από αυτές τις φορές που πήγες.
0: Λοιπόν, παιδιά, πραγματικά και έχουν γίνει πολύ ωραία πράγματα στην Τίνο, έτσι. Πολλά ζευγάρια δηλαδή έχουν πάει και το έχουν τιμήσει το νησί, έτσι. Σαν το μήνα του μέλητος.
1: Ναι, τη βόλτα με το μηχανάκι δεν την έχω κάνει, αλλά Τίνος είναι ωραία.
0: Ναι, εντάξει, να κάνεις βόλτα χωρίς μηχανάκι.
1: Έτσι.
0: Να κουραστεί.
1: Να κουραστώ.
0: Μπράβο.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan, έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan, Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση, ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα, για μια ζωή.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresider ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
7: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και

0: Λοιπόν,
1: καλά κάνεις και μας τα θυμίζεις.
0: Έλατε.
1: Γιατί έχουν πάρει τα μυαλά μας αέρα
0: και νομίζουμε...
1: δεν έχουμε καταλάβει έτσι ότι έχουμε μπει στην πιο επικίνδυνη εποχή καταστροφής του ελληνικού περιβάλλοντος και της φύσης.
0: Από πυρκαγιές φωτιές, γαρ,
1: και μακάρι Παναγιά μου να μην έχουμε φέτος. Για πες.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ενώ συνήθως τα drones στις ειδήσεις, τα νέα όπου και να ανοίξουμε, τα συνδυάζουμε με αρνητικά πράγματα, ναι, και πόλεμο,
1: ναι.
0: Εδώ έχω να σου πω ότι από φέτος,
1: ναι,
0: έχει δοθεί, όπως είναι λογικό και πάντα γίνεται, το βάρος περισσότερο στην έγκαιρη ανίχνευση και λιγότερο στη, όχι λιγότερο στην κατάσβεση, αλλά αν ξεκινήσει και απλωθεί, τι να κατασβέσεις, ας πούμε. Mm-hmm. Τι κάνουν λοιπόν, έχουν χρησιμοποιήσει και drones και δορυφόρους. Υπάρχουν 100 σημεία στην Ελλάδα όπου πετάνε drones που έχουν ανιχνευτές και μπορούν να βρουν και μια φωτιά εν τη γενέση της, δηλαδή, για να ενημερώσει την πυροσβεστική.
1: Okay.
0: Αλλά υπάρχουν και συνεχείς δορυφορικές εικόνες που μπορούν να δώσουν με τρομερή ακρίβεια το πού συμβαίνει τι, τι γίνεται με τον αέρα, τι γίνεται με τις καιρικές συνθήκες, να δώσουν GPS στην πυροσβεστική, να μην τρέχει και να ψάχνει κοιτάζοντας τον καπνό.
1: Mm-hmm.
0: Προσπαθούν όσο είναι το δυνατόν από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων, μήπως και ξεκινήσουμε λίγο να μην κλαίμε δέντρα,
1: να
0: ζώα, ναι, ανθρώπους, χτύπα ξύλο.
1: Να σου πω κάτι, όλα καλά και μπράβο που γίνονται. Αλλά ρε φίλε, στο θέμα ανθρώπινος παράγων έχουμε τεράστια ευθύνη.
0: Έχουμε τεράστια, εντάξει, ευθύνη και δεν το καταλαβαίνουμε ότι έχουμε τεράστια ευθύνη.
1: Δεν θέλουμε, γιατί δεν μπορούμε, δεν μας αφορά. Εντάξει παιδιά,
0: δεν τιμωρούμε.
1: Τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας θα το καταλάβουν πάρα πολύ καλά αυτό, το σας
0: τι,
1: το λέμε.
0: Το τι έχουν να μασούρουνε.
1: Ναι, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει, έτσι, το έχουμε πει και το λέμε.

0: Λοιπόν, με έχει πιάσει το ρομαντικό μου αυτή την εβδομάδα.
1: Τι με τα ταξίδια μας πας με τα ζευγάρια, τι μουσικές που μας φέρνεις.
0: Λοιπόν, όλη αυτή την εβδομάδα η μουσική ενότητα είναι αφιερωμένη βάσει τεκμηρίων, ναι, και στοιχείων σε μερικά από τα πιο ρομαντικά τραγούδια ever.
1: Αλήθεια.
0: Και δεν θα πάμε στα παλιά 50-60 αυτό, σε πιο καινούργια πράγματα, έτσι. Λοιπόν, τα στοιχεία που παίρνουμε, λοιπόν, ένα από αυτά τα τραγούδια μας λέει ότι είναι το You Feel My Love της Adele.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν είναι δικό της.
1: Ποιανού είναι?
0: Είναι του Bob Dylan.
1: Ποιανού μέσα... Bob Dylan, του γνωστού?
0: Ναι ρε. Υπάρχει κι άλλος? Ποιος, ο Μπόμπος Φουγκαράκης?
1: Σωστό και αυτό.
0: Λοιπόν, Bob Dylan από το άλμπουμ του Time Out of Mind, Σεπτέμβριος 1997. Πρόσεξε, είναι ένα από τα τραγούδια που έχει διασκευαστεί από περισσότερους από 450 διαφορετικούς ερμηνευτές.
1: Αλήθεια, ξέρω το κομμάτι και δεν ξέρω ότι είναι του Bob Dylan.
0: Ναι. Μεταξύ αυτών των διασκευών, λοιπόν, όπως είπα, 2007 η Adele το ηχογράφησε Make You Feel My Love για το πρώτο της άλμπουμ, το 19 2008.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν το τέταρτο και τελευταίο single από το άλμπουμ, έτσι. Και είναι ένα από τα πιο ρομαντικά τραγούδια της νέας εποχής.
1: Για να τα ακούσουμε.
0: Ονειρευτείτε.

0: Ορίστε, ονειρευτήκαμε τώρα. Είδες, τι κατάλαβες.
1: Και σας έχω γεμίσει το στούντιο καρδούλες, φυλάκια, ροζουλιά,
0: δηλαδή.
1: Συννεφάκια. Μια ζωή είσαστε να πούμε στο τάμπλετ και στο περίεργο.
0: Ειλικρινά, θα πάω να φάω σοκολάτα εδώ.
1: Ναι, συγγνώμη, δηλαδή καλοκαίρι είναι. Και ένα ηλιοβασίλεμα δεν βλέπω.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα.
0: Για σήμερα, ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Και αν σας κάναμε έτσι και λίγο να ονειρευτείτε κάτι όμορφο, πετύχαμε αυτό που θέλαμε να κάνουμε.
0: Μη σου πω ότι μπορεί να χόρεψε και κανένα ζευγαράκι, ναι, σε κανένα μπαλκόνι.
1: Μακάρι. Το δύο συντιμήτω ενός, τέλος για σήμερα. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
0: Και μαζί μας όπως πάντα ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και σε όλα τα υπόλοιπα η Βασιλεία Πέτρου.
1: Σωτηρία.
0: Η σωτηρία της ψυχής.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
7: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
6: Καφέ Μέλι.
7: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
6: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
7: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
6: Καφέ Μέλι.
7: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
6: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

και να που γίνονται και θαύματα. Και ήρθες νύχτα δίχως φως, σαν σε κοιτώ ως τα χαράματα, χαμογελάει και ο Θεός. Και να που γίνονται τα όνειρα, και εκεί που κλαις χαμογελάς, και τα κουμπάς καμιά φορά.

0: Είναι γιορτή και όταν με κρατάς νιώθω στα χέρια σου παιδί. Σαν χαμογελάς μου χαμογελάει η ζωή.
1: Και όταν με φιλάς γυρνάει ανάποδα η

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

χωρίς περιττά λόγια. Μόνο μουσική.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
1: Μουσική ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr. Η επιλογή σου.
2: Η επιλογή σου.
1: Όπου κι αν είσαι.
3: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Για όλες τις καρδιές που χτυπάνε μηχανικά σήμερα, δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει. Αλλά καλό είναι και αυτό, μέχρι να αλλάξει αυτός ο ρυθμός και να γίνει πιο χαρούμενος. Εδώ είμαστε εμείς για να το βοηθήσουμε, να το σπρώξουμε, θα έλεγα βασικά. Αυτή είναι η λέξη που μου έρχεται. Με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Καλοκαιρινή πια και επισήμως Ιούνιος, παιδιά. Τι κάνετε? Πώς ξεκίνησε αυτός ο μήνας, ο πρώτος του καλοκαιριού? Οι μέρες έχουν μεγαλώσει τέρμα και μας περιμένουν να τις ζήσουμε, να τις γεμίσουμε με όμορφες στιγμές που θα γίνουν υπέροχες αναμνήσεις. Πάμε να το κάνουμε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, και ξεκινήσαμε.

0: Αυτό. Αυτά τα νυχτοπερπατήματα έχουν ξεκινήσει πια για τα καλά. Είναι η περίοδος που κάνουμε τα περισσότερα. Γιατί αργεί να ανοιχτώσει, όπως ξέρουμε. Είναι η εποχή επίσης που γίνονται πάρα πολύ και ωραίοι γάμοι. Να ζήσουν τα παιδιά και στα δικά μας οι ελεύθεροι και ελεύθερες. Να τα λέμε κι αυτά. Γενικά είναι μια εποχή που... Που το θέλω από το δεν μπορώ είναι ένα φοβάμαι δρόμος, όπως λέει και ο Γιώργος Σαμπάνης που μόλις ξεκίνησε, και δεν αξίζει τον κόπο. Σαν οι αντιστάσεις να πέφτουν μαζί με τα διάφορα φρούρια, έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Σαν να υπάρχει και ένα δεν πειράζει ό,τι και να γίνει. Για πάμε λοιπόν.
1: Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους. Χιλιάς σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε. Τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

Εδώ είμαστε με Μαργαρίτα, σαν αυτή που μόλις ακούσαμε από τον Χρήστο Μάστορα και λουλούδια και τραγούδια κυρίως. Και έχουμε πολλή ώρα μπροστά μας. Μην ξεχνάτε, στο τρίτο ημίωρο πάντα της εκπομπής έχουμε πλέον και την Ξένια Κούρτογλου με κάποιες συμβουλές ευζωίας, θα έλεγα. Τώρα όμως έχουμε τον Γιώργο Μαζονάκη.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παράδει ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Μια ζωή.

Αυτός ήταν ο Χάρης Βαρθακούρης που άνοιξε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε κι εσείς που τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Είναι η εκπομπή Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Άλλο ένα καλοκαίρι. Και αν μετράω σωστά, είναι το 13ο που είμαστε παρέα. Τι λέτε, πόσο να τα κάνουμε? Και γιατί να μην κάνουμε αυτό να είναι και το καλύτερό μας? Δεν είναι και λίγο στο χέρι μας? Πολλές φορές είναι επιλογή το να είμαστε χαρούμενοι. Πολλές φορές είναι επιλογή το να βρίσκουμε το καλό όπου κι αν είμαστε. Ακόμα και αν αυτός είναι κάποιος λογαριασμός. Ας πούμε, ένας λογαριασμός που πολύ μου αρέσει είναι αυτός Κατερίνας Λιόλιου.

φωνές που ακούμε στον ύπνο μας και φωνές που ακούμε στο ξύπνιο μας, θα έλεγα εγώ. Και δεν ξέρω τι φωνή ακριβώς άκουσε μία τουρίστρια που είχε πάει ταξιδάκι στη Ρώμη. Αλλά πάντως την έκανε τη βουτιά της, όχι ακριβώς βουτιά, βασικά μπήκε μέσα στη φωντάνα την Τρέβη. Μπήκε ολόκληρη, έβγαλε τα παπούτσια της και μπήκε για να ανεβάσει, λέει, βιντεάκι στο TikTok. Έτσι. Της φώναζαν η ασφάλεια εκεί πέρα να βγει, εκείνη τίποτα. Το χαβά της, γιατί το βιντεάκι στο TikTok έπρεπε να κάνει τα like του, τα views του. Πώς το λέτε αλήθεια και πώς το κάνετε, πείτε μου. Και μην πω και το κλασικό και που να σφίξουν οι ζέστες τώρα. Ναι, έχουν ήδη ξεκινήσει.

Αυτή ήταν η Λένα Ζευγαρά, λοιπόν, ξεχνάει και το όνομά της, αλλά αν ζούσε στην Ιρλανδία και είχε το επίθετο Σάλιβαν, τότε δεν θα το ξεχνούσε. Να σας πω ότι σχεδόν 2.000 άνθρωποι με αυτό το επώνυμο, με το επώνυμο Σάλιβαν, συγκεντρώθηκαν στην κομινία Κόρκ και μπήκαν στο βιβλίο Guinness. Και αναρωτιέμαι στην Ελλάδα με ποιο επώνυμο θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Για σκεφτείτε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Αυτή είναι η Μαντό. Η Μαντό που είχαμε αγαπήσει, πότε ήτανε, δεκαετία του 90, κάπου εκεί παιδιά. Χαρταετός. Και ναι, η φωνή για την αλλοιωθή. Και ακόμα κι αν μεγαλώνουμε εμείς, στα χέρια παιδικός μου, κάποιες φωνές είναι διαχρονικές, κάποιες στιγμές, κάποια τραγούδια δεν παλιώνουν ποτέ. Αυτός παρόλα αυτά είναι ένας χαρταετός ολοκένουργιος του κουτιού, έτσι, και ας μην έχει σχέση με καμία καθαρά Δευτέρα.

Μάνος και Ντίνα, λοιπόν, ενθουσιασμένος. Το πιο ωραίο πράγμα να είσαι ενθουσιασμένος μετά από 5, 10, 20 ραντεβού. Γιατί μετά το πρώτο, νομίζω όλοι είμαστε λίγο πολύ, έτσι. Ναι, είναι η πρώτη εντύπωση. Μας αρέσει, του αρέσουμε. Πάντα προσπαθούμε να προβάλλουμε την καλή μας πλευρά. Είναι ακόμα αρχή. Μετά τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο μετά, παιδιά. Κάπου στην Κίνα, όμως είναι σαν να το βλέπω λίγο και στην Ελλάδα. Σε σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, έτσι. Εκεί πέρα πήγε ένας άνδρας να φορτίσει το δικό του αυτοκίνητο. Και όλες οι θέσεις ήταν κατηλημένες, όχι όμως για το λόγο που έπρεπε. Κάποιοι απλά είχαν παρκάρει εκεί τα αυτοκίνητά τους. Τι έκανε, άρχισε να σπάει τζάμια. Δεν ξέρω, θα μου πείτε τραγικό, ντροπή του, δεν είναι στα καλά του άνθρωπος και όλα τα σχετικά, όμως... Αν σας πω ότι κάπου του δίνω και ένα δίκιο, ναι, εντάξει, δεν είναι ωραίο να παρκάρουμε σε κάποια σημεία που δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε ή πρέπει για εμάς. Το καταλαβαίνω, έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο, προφανώς όχι μόνο στην Ελλάδα, το να βρούμε να παρκάρουμε, αλλά

0: Εσείς που δεν εγκρίνετε, και αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου και ήρθε και η Ξένια Κούρτογλου. Πάμε να την ακούσουμε. Περισσότερο φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη σε λίγο.
1: Όταν ξεκινάει μια δυνατή σχέση, εύκολα, αυθόρμητα και φυσικά την βάζετε σε πρώτη προτεραιότητα. Φροντίζετε θερμά τον σύντροφό σας και είστε πάντα η καλύτερη εκδοχή σας. Στην πορεία όμως, τα περισσότερα ζευγάρια μπαίνουν σε ρουτίνα, ξεχνούν και παραμελούν και τη σχέση και τον σύντροφό τους. Γι' αυτό σήμερα θα μοιραστώ κάποιους τρόπους για να διατηρήσετε τη σχέση αληθινής αγάπης για πάντα. Στο νούμερο 1. Κρατήστε τη σχέση και τον άνθρωπό σας σε πρώτη προτεραιότητα όπως στην αρχή. Η σχέση είναι από μόνη της μια οντότητα, είναι σαν ένα λουλούδι που για να μείνει ζωηρό και ανθισμένο χρειάζεται φροντίδα. Γι' αυτό, όσο επιβαρημένη καθημερινότητα και υποχρεώσεις κι αν έχετε, διατηρήστε το σύντροφο και τη σχέση σας σε πρώτο πλάνο. Νούμερο 2. Συνεχίστε να σκέφτεστε και να συμπεριφέρεστε όπως στην αρχή. Μην κάνετε το λάθος να θεωρείτε το σύντροφό σας δεδομένο. Κάθε μέρα δείξτε την αγάπη σας, δώστε ένα φιλί, πείτε σ' αγαπώ και συνεχίστε να κάνετε μικρές εκπλήξεις και κινήσεις για να του δίνετε χαρά. Και βέβαια φροντίστε τον εαυτό σας όπως κάνατε στην αρχή. Την εμφάνισή σας, τον ντύσιμό σας, τα κιλά σας, τα μαλλιά και τα νύχια σας. Και μην αφαιθείτε να παραμελήσετε και να γίνετε κάτι άλλο από αυτό που γνώρισε, ερωτεύτηκε και αγάπησε. Στο νούμερο 3. Μάθετε να διαφωνείτε γόνιμα. Μέσα στη συμβίωση θα έρθουν στιγμές που θα διαφωνήσετε ή θα ανακατευτούν στη σχέση σας τρίτα πρόσωπα. Όταν γίνονται αυτά, θυμηθείτε πως εσείς έχετε πάντα την επιλογή για το πώς θα αντιδράσετε. Καθίστε ήρεμα και συζητήστε με τον σύντροφό σας. Η διαφωνία είναι μια γόνιμη διαδικασία, γιατί μπορεί να σας φέρει πιο κοντά. Και ποτέ, μα ποτέ, μην κοιμηθείτε τσακωμένοι. Φροντίστε ό,τι και αν συμβαίνει να τα έχετε βρει ως το βράδυ και μην αφήσετε τη νύχτα να περάσει με παράπονα και θυμούς, γιατί αυτή η ενέργεια θα σας ακολουθήσει και την επόμενη μέρα. Στο νούμερο 4. Δώστε ο καθένας χώρο και χρόνο στον άλλον. Στην ιδανική σχέση δεν έχουμε δύο μισά που συμπληρώνονται το ένα από το άλλο. Έχουμε δύο ολοκληρωμένους ανθρώπους που επιθυμούν να συμπορευτούν στη ζωή στηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Για να το πετύχετε αυτό, χρειάζεται ο καθένας να έχει δικό του χώρο και να αναπνέει, να αναπτύσσει τις δραστηριότητες, τα χόμπι, τις φιλίες του. Μην το φοβάστε αυτό. Αντίθετα, ενισχύστε το, γιατί μόνο ελεύθερος ένας άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει και να αγαπηθεί αληθινά. Και στο νούμερο 5. Φροντίστε να έχετε αρκετό προσωπικό χρόνο οι δυο σας. Στην αρχή τα ζευγάρια θέλουν πολύ να είναι μόνα τους, να πούν και να κάνουν τα δικά τους, να εκδηλώσουν τον έρωτα και την αγάπη τους, και αυτό είναι κάτι που τροφοδοτεί τη σχέση και μεγαλώνει τη σύνδεση. Γι' αυτό, ό,τι και να συμβαίνει, προγραμματίστε να βγαίνετε συστηματικά μόνο οι δυο σας σαν ραντεβού, να βρίσκετε ευκαιρίες για λιγοήμερες αποδράσεις, επίσης μόνο οι δυο σας, και να κάνετε κοινές δράσεις που σας φέρνουν πιο κοντά. Σε αυτές τις ευκαιρίες, αποφύγετε να μιλάτε μόνο για πρακτικά θέματα. Αντίθετα, μιλήστε για τα συναισθήματά σας. Εκφράστε την αγάπη σας και τιμήστε τον σύντροφό σας, θυμίζοντάς του πόσο πολύτιμος είναι για σας και πόσο τυχεροί νιώθετε που είναι δίπλα σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα πεδόλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς, πλάς, πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αυτή είναι η Κλαβδία, λοιπόν, η Κλαβδία που γνωρίσαμε καλύτερα στο προηγούμενο διαγωνισμό της Eurovision. Μία καριέρα ξεκίνησε για εκείνη και νομίζω για όλα τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνισμό τελικά, και αυτό είναι το ζητούμενο και όχι η πρώτη θέση, δηλαδή εντάξει. Οι πρωτιές τελικά για ποιους είναι, αναρωτιέμαι, και σε πόσο καλό βγαίνουν τελικά.

Έτσι είναι, καρδιές. Καρδιές που θέλουν τόση φροντίδα όσο μπορεί να χρειάζεται και το σώμα μας. Παρ' όλα αυτά, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που έδωσε πρόσφατα μία πολύ ωραία συνέντευξη, είπε ότι πρέπει αυτό το καλοκαίρι, μετά από διάφορες ατυχίες που είχε εν πάση περιπτώσει στην προηγούμενη σεζόν, τα play-offs, που δεν πήγε και καλά με τους τραυματισμούς που είχε, είπε ο ίδιος βέβαια ότι κάθε ατυχία κρύβει μία ευλογία, είναι πολύ καλά και υγιής. Έτσι, και τώρα θα προετοιμαστεί μέσα στο καλοκαίρι, προσέχοντας το σώμα του, αυτά που χρειάζεται να κάνει με αυτό για να δώσει παράταση στην καριέρα του. Είναι 31 ετών. Είναι πάρα πολύ νέος, αλλά όχι ακριβώς για επαγγελματίας αθλητής. Κάτι βέβαια που κρύβει άλλες

δυσκολίες, όπως το να χάνει γενέθλια, γιορτές σχολικές των παιδιών του και όλα τα σχετικά. Δεν παραλείπει βέβαια μέσα στη συνέντευξή του να μιλήσει για τους γονείς του και ειδικά για τον πατέρα του που δούλευε σκληρά για να φέρει φαγητό στο τραπέζι, που πολλές φορές δεν άγγιζε ο ίδιος προκειμένου να χορτάσουν τα παιδιά του.

Εδώ ήμασταν λοιπόν με λίγα λόγια αλλά πάρα πολλά τραγούδια. Τα πιο πολλά, τα πιο όμορφα, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια είναι σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Χρόνια τώρα φρένω γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. 2 ώρες είμαστε εδώ, τα ακούμε, τα απολαμβάνουμε και λέμε τα δικά μας. Έτσι, έτσι κάνουν οι παρέες. Και οι παρέες γράφουν ιστορία. Και πώς ακόμα μπορώ να πω σε σχέση με αυτό. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα. Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

παρελθόν κι όλα τα χρώματα σκοτάδι. Και η αλμυρά στα μαλλιά να γίνει άδεια αγκαλιά στην αμμονία.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

Έπεσα ξαφνικά εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση. Μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.

0: όλο τον κόσμο με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν. Διάβλος Κρήτη. Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
3: Έχω
4: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρετε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
1: Η επιλογή σου.
0: Όπου κι αν είσαι.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diablosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diablosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.

Σου πω το πόσο σ' αγαπάω. Είπα να μη σου πω το πόσο ενδιαφέρομαι. Είπα να μη πω πόσο καλά περνάω. Είπα να μη πω

0: Ευρώπα.
1: Your songs, your music, our melody, our radio station.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Για όλες τις καρδιές που χτυπάνε μηχανικά σήμερα, δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει. Αλλά καλό είναι και αυτό, μέχρι να αλλάξει αυτός ο ρυθμός και να γίνει πιο χαρούμενος. Εδώ είμαστε εμείς για να το βοηθήσουμε, να το σπρώξουμε, θα έλεγα βασικά. Αυτή είναι η λέξη που μου έρχεται. Με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Καλοκαιρινή πια και επισήμως Ιούνιος, παιδιά. Τι κάνετε? Πώς ξεκίνησε αυτός ο μήνας, ο πρώτος του καλοκαιριού? Οι μέρες έχουν μεγαλώσει τέρμα και μας περιμένουν να τις ζήσουμε, να τις γεμίσουμε με όμορφες στιγμές που θα γίνουν υπέροχες αναμνήσεις. Πάμε να το κάνουμε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο, Γκάζι και ξεκινήσαμε.

0: Αυτό, αυτό. Αυτά τα νυχτοπερπατήματα έχουν ξεκινήσει πια για τα καλά. Είναι η περίοδος που κάνουμε τα περισσότερα. Γιατί αργεί να ανοιχτώσει, όπως ξέρουμε. Είναι η εποχή επίσης που γίνονται πάρα πολύ και ωραίοι γάμοι. Να ζήσουν τα παιδιά και στα δικά μας οι ελεύθεροι και ελεύθερες. Να τα λέμε κι αυτά. Γενικά είναι μια εποχή που... Που το θέλω από το δεν μπορώ είναι ένα φοβάμαι δρόμος, όπως λέει και ο Γιώργος Σαμπάνης που μόλις ξεκίνησε, και δεν αξίζει τον κόπο. Σαν οι αντιστάσεις να πέφτουν μαζί με τα διάφορα φρούρια, έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Σαν να υπάρχει και ένα δεν πειράζει ό,τι και να γίνει. Για πάμε λοιπόν.
1: Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους. Χιλιάς σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε. Τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

Εδώ είμαστε με Μαργαρίτα, σαν αυτή που μόλις ακούσαμε από το Χρήστο Μάστορα και λουλούδια και τραγούδια κυρίως. Και έχουμε πολλή ώρα μπροστά μας. Μην ξεχνάτε, στο τρίτο ημίωρο πάντα της εκπομπής έχουμε πλέον και την Ξένια Κούρτογλου με κάποιες συμβουλές ευζωίας, θα έλεγα. Τώρα όμως έχουμε τον Γιώργο Μαζονάκη.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Αυτός ήταν ο Χάρης Βαρθακούρης που άνοιξε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε κι εσείς που τώρα συντονιστήκατε στην παρέα μας. Είναι η εκπομπή Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Άλλο ένα καλοκαίρι. Και αν μετράω σωστά, είναι το 13ο που είμαστε παρέα. Τι λέτε, πόσο να τα κάνουμε? Και γιατί να μην κάνουμε αυτό να είναι και το καλύτερό μας? Δεν είναι και λίγο στο χέρι μας? Πολλές φορές είναι επιλογή το να είμαστε χαρούμενοι. Πολλές φορές είναι επιλογή το να βρίσκουμε το καλό όπου κι αν είμαστε. Ακόμα κι αν αυτός είναι κάποιος λογαριασμός. Ας πούμε, ένας λογαριασμός που πολύ μου αρέσει είναι αυτός Κατερίνας Λιόλιου.

Φωνές που ακούμε στον ύπνο μας και φωνές που ακούμε στο ξύπνιο μας, θα έλεγα εγώ. Και δεν ξέρω τι φωνή ακριβώς άκουσε μία τουρίστρια που είχε πάει ταξιδάκι στη Ρώμη. Αλλά πάντως την έκανε τη βουτιά της, όχι ακριβώς βουτιά, βασικά μπήκε μέσα στη φωντάνα την Τρέβη. Μπήκε ολόκληρη, έβγαλε τα παπούτσια της και μπήκε για να ανεβάσει, λέει, βιντεάκι στο TikTok. Έτσι. Της φώναζαν η ασφάλεια εκεί πέρα να βγει, εκείνη τίποτα, το χαβά της, γιατί το βιντεάκι στο TikTok έπρεπε να κάνει τα like του, τα views του. Πώς το λέτε αλήθεια και πώς το κάνετε, πείτε μου. Και μην πω και το κλασικό και που να σφίξουν οι ζέστες τώρα. Ναι, έχουν ήδη ξεκινήσει.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: διάβλος radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος radio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος radio.gr.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοστοθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Αυτή είναι η Μαντό. Η Μαντό που είχαμε αγαπήσει, πότε ήτανε, δεκαετία του 90, κάπου εκεί παιδιά. Χαρταετός. Και ναι, η φωνή γιατί να αλλοιωθεί. Και ακόμα κι αν μεγαλώνουμε εμείς, στα χέρια κάποιες φωνές είναι διαχρονικές. Κάποιες στιγμές, κάποια τραγούδια δεν παλιώνουν ποτέ. Αυτός παρόλα αυτά είναι ένας χαρταετός ολοκένουργιος του κουτιού, έτσι. Και ας μην έχει σχέση με καμία καθαρά Δευτέρα.

Μάνος και Ντίνα, λοιπόν, ενθουσιασμένος. Το πιο ωραίο πράγμα να είσαι ενθουσιασμένος μετά από 5, 10, 20 ραντεβού. Γιατί μετά το πρώτο, νομίζω όλοι είμαστε λίγο πολύ, έτσι. Ναι, είναι η πρώτη εντύπωση. Μας αρέσει, του αρέσουμε. Πάντα προσπαθούμε να προβάλλουμε την καλή μας πλευρά. Είναι ακόμα αρχή. Μετά τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο μετά, παιδιά. Κάπου στην Κίνα, όμως είναι σαν να το βλέπω λίγο και στην Ελλάδα. Σε σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, έτσι. Εκεί πέρα πήγε ένας άνδρας να φορτίσει το δικό του αυτοκίνητο. Και όλες οι θέσεις ήταν κατηλημένες, όχι όμως για το λόγο που έπρεπε. Κάποιοι απλά είχαν παρκάρει εκεί τα αυτοκίνητά τους. Τι έκανε, άρχισε να σπάει τζάμια. Δεν ξέρω, θα μου πείτε τραγικό, ντροπή του, δεν είναι στα καλά του άνθρωπος και όλα τα σχετικά, όμως... Αν σας πω ότι κάπου του δίνω και ένα δίκιο, ναι, εντάξει, δεν είναι ωραίο να παρκάρουμε σε κάποια σημεία που δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε ή πρέπει για εμάς. Το καταλαβαίνω, έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο προφανώς όχι μόνο στην Ελλάδα το να βρούμε να παρκάρουμε, αλλά...

0: Εσείς που δεν εγκρίνετε, και αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου και ήρθε και η Ξένια Κούρτογλου. Πάμε να την ακούσουμε. Περισσότερο φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη σε λίγο.
1: Όταν ξεκινάει μια δυνατή σχέση, εύκολα, αυθόρμητα και φυσικά την βάζετε σε πρώτη προτεραιότητα. Φροντίζετε θερμά τον σύντροφό σας και είστε πάντα η καλύτερη εκδοχή σας. Στην πορεία όμως, τα περισσότερα ζευγάρια μπαίνουν σε ρουτίνα, ξεχνούν και παραμελούν και τη σχέση και τον σύντροφό τους. Γι' αυτό σήμερα θα μοιραστώ κάποιους τρόπους για να διατηρήσετε τη σχέση αληθινής αγάπης για πάντα. Στο νούμερο 1. Κρατήστε τη σχέση και τον άνθρωπό σας σε πρώτη προτεραιότητα όπως στην αρχή. Η σχέση είναι από μόνη της μια οντότητα, είναι σαν ένα λουλούδι που για να μείνει ζωηρό και ανθισμένο χρειάζεται φροντίδα. Γι' αυτό, όσο επιβαρημένη καθημερινότητα και υποχρεώσεις κι αν έχετε, διατηρήστε το σύντροφο και τη σχέση σας σε πρώτο πλάνο. Νούμερο 2. Συνεχίστε να σκέφτεστε και να συμπεριφέρεστε όπως στην αρχή. Μην κάνετε το λάθος να θεωρείτε το σύντροφό σας δεδομένο. Κάθε μέρα δείξτε την αγάπη σας, δώστε ένα φιλί, πείτε σ' αγαπώ και συνεχίστε να κάνετε μικρές εκπλήξεις και κινήσεις για να του δίνετε χαρά. Και βέβαια φροντίστε τον εαυτό σας όπως κάνατε στην αρχή. Την εμφάνισή σας, τον ντύσιμό σας, τα κιλά σας, τα μαλλιά και τα νύχια σας. Και μην αφαιθείτε να παραμελήσετε και να γίνετε κάτι άλλο από αυτό που γνώρισε, ερωτεύτηκε και αγάπησε. Στο νούμερο 3. Μάθετε να διαφωνείτε γόνιμα. Μέσα στη συμβίωση θα έρθουν στιγμές που θα διαφωνήσετε ή θα ανακατευτούν στη σχέση σας τρίτα πρόσωπα. Όταν γίνονται αυτά, θυμηθείτε πως εσείς έχετε πάντα την επιλογή για το πώς θα αντιδράσετε. Καθίστε ήρεμα και συζητήστε με τον σύντροφό σας. Η διαφωνία είναι μια γόνιμη διαδικασία, γιατί μπορεί να σας φέρει πιο κοντά. Και ποτέ, μα ποτέ, μην κοιμηθείτε τσακωμένοι. Φροντίστε ό,τι και αν συμβαίνει να τα έχετε βρείο στο βράδυ και μην αφήσετε τη νύχτα να περάσει με παράπονα και θυμούς, γιατί αυτή η ενέργεια θα σας ακολουθήσει και την επόμενη μέρα. Στο νούμερο 4. Δώστε ο καθένας χώρο και χρόνο στον άλλον. Στην ιδανική σχέση δεν έχουμε δύο μισά που συμπληρώνονται το ένα από το άλλο. Έχουμε δύο ολοκληρωμένους ανθρώπους που επιθυμούν να συμπορευτούν στη ζωή στηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Για να το πετύχετε αυτό, χρειάζεται ο καθένας να έχει δικό του χώρο και να αναπνέει, να αναπτύσσει τις δραστηριότητες, τα χόμπι, τις φιλίες του. Μην το φοβάστε αυτό. Αντίθετα, ενισχύστε το, γιατί μόνο ελεύθερος ένας άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει και να αγαπηθεί αληθινά. Και στο νούμερο 5. Φροντίστε να έχετε αρκετό προσωπικό χρόνο οι δυο σας. Στην αρχή τα ζευγάρια θέλουν πολύ να είναι μόνα τους, να πουν και να κάνουν τα δικά τους, να εκδηλώσουν τον έρωτα και την αγάπη τους, και αυτό είναι κάτι που τροφοδοτεί τη σχέση και μεγαλώνει τη σύνδεση. Γι' αυτό, ό,τι και να συμβαίνει, προγραμματίστε να βγαίνετε συστηματικά μόνο οι δυο σας σαν ραντεβού, να βρίσκετε ευκαιρίες για λιγοήμερες αποδράσεις, επίσης μόνο οι δυο σας, και να κάνετε κοινές δράσεις που σας φέρνουν πιο κοντά. Σε αυτές τις ευκαιρίες, αποφύγετε να μιλάτε μόνο για πρακτικά θέματα. Αντίθετα, μιλήστε για τα συναισθήματά σας, εκφράστε την αγάπη σας και τιμήστε τον σύντροφό σας, θυμίζοντάς του πόσο πολύτιμος είναι για σας και πόσο τυχεροί νιώθετε που είναι δίπλα σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλου, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Πάλι απρόσκλητο στο σώμα σου,

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
1: Η επιλογή σου.
0: Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλαβε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παράδειγμα ζωή σου.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς, πλάς, πλάς.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αυτή είναι η Κλαβδία, λοιπόν, η Κλαβδία που γνωρίσαμε καλύτερα στο προηγούμενο διαγωνισμό της Eurovision. Μία καριέρα ξεκίνησε για εκείνη και νομίζω για όλα τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνισμό τελικά, και αυτό είναι το ζητούμενο και όχι η πρώτη θέση, δηλαδή εντάξει. Οι πρωτιές τελικά για ποιους είναι, αναρωτιέμαι, και πόσο, σε πόσο καλό βγαίνουν τελικά.

Έτσι είναι, καρδιές. Καρδιές που θέλουν τόση φροντίδα όσο μπορεί να χρειάζεται και το σώμα μας. Παρ' όλα αυτά, ο Γιάννης Αντετοκούμπο, που έδωσε πρόσφατα μία πολύ ωραία συνέντευξη, είπε ότι πρέπει αυτό το καλοκαίρι, μετά από διάφορες ατυχίες που είχε εν πάση περιπτώσει την προηγούμενη σεζόν, τα play-offs, που δεν πήγε και καλά με τους τραυματισμούς που είχε, είπε ο ίδιος βέβαια ότι κάθε ατυχία κρύβει μια ευλογία, είναι πολύ καλά και υγιής. Έτσι, και τώρα θα προετοιμαστεί μέσα στο καλοκαίρι, προσέχοντας το σώμα του, αυτά που χρειάζεται να κάνει με αυτό για να δώσει παράταση στην καριέρα του. Είναι 31 ετών. Είναι πάρα πολύ νέος, αλλά όχι ακριβώς για επαγγελματίας αθλητής. Κάτι βέβαια που κρύβει άλλες δυσκολίες, όπως το να χάνει γενέθλια, γιορτές σχολικές των παιδιών του και όλα τα σχετικά. Δεν παραλείπει βέβαια μέσα στη συνέντευξή του να μιλήσει για τους γονείς του και ειδικά για τον πατέρα του, που δούλευε σκληρά για να φέρει φαγητό στο τραπέζι, που πολλές φορές δεν άγγιζε ο ίδιος, προκειμένου να χορτάσουν τα παιδιά του.

Εδώ ήμασταν λοιπόν με λίγα λόγια αλλά πάρα πολλά τραγούδια. Τα πιο πολλά, τα πιο όμορφα, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια είναι σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Χρόνια τώρα φρένω γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. 2 ώρες είμαστε εδώ, τα ακούμε, τα απολαμβάνουμε και λέμε τα δικά μας. Έτσι, έτσι κάνουν οι παρέες. Και οι παρέες γράφουν ιστορία. Και πόσα ακόμα μπορώ να πω σε σχέση με αυτό. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα. Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τι κάνεις καλέ?
2: Τι να κάνω, αρχή εβδομάδας είναι, τα ρωτάνε αυτά.
1: Και τα να σου πω κάτι. Εντάξει, και Ιούνιος και καλοκαίρι και ζέστες.
2: Γίνεται της τριλής έτσι.
1: Και σιγά σιγά τώρα τελειώνουν και τα σχολεία, κάποιες οικογένειες, οι μαμάδες περισσότερο.
2: Ναι, αυτές που δεν δουλεύουν.
1: Ναι. Λοιπόν, με τα παιδιά στο χωριό μια χαρά.
2: Μια χαρά λέει, μπορούσα να μας πάρουν και εμάς.
1: Να ήμουν παιδί σε χωριό.
2: Θα θέλες?
1: Αμέ.
2: Όλο το χρόνο ή μόνο το καλοκαίρι?
1: Το καλοκαίρι.
2: Α.
1: Εντάξει. Γιατί το έχουμε και υποχρεώσεις.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο, η οποία με κοιτάει αποκαμωμένη. Δεν
2: ναι, πραγματικά η ζέστη είναι τραγική.
1: Εντάξει, εδώ μέσα όμως η ατμόσφαιρα, okay.
2: Είναι σκοτεινή.
1: Σκοτεινή και δροσερή.
2: Και μαζί μας είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος, διεύθυνσης παραγωγής, και σε όλα τα υπόλοιπα και τη σοβαρότητα η Βασιλεία Πέτρου.
1: Και τη σοβαρότητα.
2: Και στη σοβαρότητα.
1: Δηλαδή με σηκώσεις εγώ μας σοβαρός.
2: Κανονικά.
1: Σε ευχαριστώ ρε φίλε.
2: Να είσαι καλά.
1: Πάμε.
2: Και οι δύο είμαστε φρούτα.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, επειδή προηγουμένως με είπες σαν σοβαρό.
1: Ναι, ναι. Θα μου πεις κάτι σοβαρό τώρα.
0: Όχι, θα σου πω κάτι πολύ περίεργο.
1: Α, για πες.
0: Είναι ένα χωριό.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει και δεν έχει κατοίκους.
1: Παρντών.
0: Ναι, αμέ.
1: Στοιχειωμένο είναι.
0: Έτσι το λένε, αλλά δεν είναι.
1: Α, για πες.
0: Λοιπόν, είναι ένα χωριό το οποίο είναι στην Ηλία.
1: Ναι.
0: Κοντά στη Ζαχάρο, you know. Ζαχάρο.
1: I know Ζαχάρο.
0: Λοιπόν, το οποίο. Όπως πολλά χωριά στην Ελλάδα είναι ερυπωμένο, δεν έχει κατοίκους.
1: Κατάλαβα.
0: Έλα όμως που έχει.
1: Έχει.
0: Αμέ. Και δεν είναι αληθινή, είναι κούκλες.
1: Κούκλες.
0: Βιτρίνας, κούκλες, ντυμένες και ντυμένοι με ρούχα και τα λοιπά. Στην είσοδο του χωριού υπάρχει ένα πέτρινο χτίσμα το οποίο παλιά ήταν το καφενείο, ξέρεις.
1: Ναι, το παντοβολείο, ναι.
0: Με τα τραπεζάκια του και τα λοιπά. Εάν πας εκεί λοιπόν, θα δεις στα τραπεζάκια να κάθονται κούκλες.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, και μέσα στο παντοπολείο καφενείο να είναι και όρθιοι και καλά κάποιοι πελάτες.
1: Αμαν, λίγο σπουδαίο.
0: Πάλι κούκλες.
1: Α, σαν μουσείο δηλαδή.
0: Όχι. Σαν να έχει ρε παιδί μου μια πραγματική ζωή με ανθρώπους. Και μάλιστα κατά καιρούς τους αλλάζουν και τη θέση.
1: Ναι.
0: Τους αλλάζουν και τα ρούχα.
1: Μήπως και επειδή περνάς κάθε μέρα βαριέσαι να δουλεύεις.
0: Λοιπόν. Αυτό τώρα το έχουν κάνει ένα ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Ένας Γερμανός, μάλλον μία Γερμανίδα και ένας Ούγγρος.
1: Ναι.
0: Η Ούλη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και ο Τίμπορ.
0: Και ο Τίμπορ. Mm. Και μάλιστα εξαιτίας του Ούλη και Τίμπορ το ονόμασαν το χωριό Τίμπουλης.
1: Συγγνώμη, και το χωριό ονόμασαν, όχι μόνο το μαγαζί. Ρε το Τίμπουλης.
0: Το Τίμπουλης, ρε φίλε.
1: Μια χαρά το Τίμπουλης.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι ωραία δουλειά αυτή να πηγαίνεις να αλλάζεις θέσεις στις κούκλες.
0: Και να δίνεις και όνομα στα χωριά.
1: Εγώ την έκανα αυτή τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Δεν σου φέρνει αντίρρηση κανένας.
0: Ναι, αλλά τι θα κερδίσεις, ρε φίλε.
1: Θα κερδίσεις. Κάθε μέρα θα πηγαίνεις να πίνεις καφέ με την κούκλα, τη μια εδώ, τη μια εκεί, την άλλη παραπέρα.
0: Καλύτερα να μου πεις.
1: Γιατί έχεις την εντύπωση ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα κινητά στα καφενεία δεν είναι λίγο σαν κούκλες, δεν κινούνται έτσι κι αλλιώς.
0: Άντε ντε.

0: γιατί στην TV.
1: Για πες σειρές για το καλοκαίρι.
2: Ναι, ναι, συνεχίζουμε από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Αυτή η εβδομάδα απλώς έχει την ιδιαιτερότητα ότι αυτά που προτείνω τα έχω δει κιόλας.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Όλα.
2: Όλα.
1: Δεν μου δεν κάνεις καλή δουλειά, σε
2: πραγματικά.
1: Φίλε.
2: Δεν κοιμάμαι.
1: Δεν κοιμάσαι.
2: Όχι, όχι.
1: Okay, για πες.
2: Λοιπόν, θα μιλήσω για ένα πραγματικά πολύ ωραίο ψυχολογικό θρίλερ. Ναι. Το Pieces of Hair είναι του 2022. Αυτό ήταν μόνο 9 επεισόδια, δεν έχει
1: κομμάτια παραπάνω. Κομμάτια από αυτήν.
2: Κομμάτια από αυτήν, ναι.
1: Τώρα με συγχωρείς, ακούγεται κάπως λίγο.
2: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Άκου να δεις. Παίζει τον
1: Νικολέτ.
2: Εγώ το ξεκίνησα να το βλέπω επειδή αγαπώ πολύ την τον Νικολέτ. Να θυμίσω σε σένα και όσοι μας ακούν, η Τόνι Κολέτ, ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα, είναι η μαμά του παιδιού στην έκτη αίσθηση. Έτσι λίγο να πάρετε μια εικόνα.
1: Τώρα με φώτισες. Okay, για πες.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Mm. Η κόρη, η μαμά και η κόρη περπατάνε, να στο πω έτσι, ναι. Συναντάνε κάποιον και πιστεύουν ότι θα τους επιτεθεί και η μαμά γίνεται καρατέ.
1: Ναι.
2: Και η κόρη συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα από τη μαμά της, κομμάτια ας πούμε από τη μητέρα της που δεν τα ξέρει.
1: Ναι.
2: Διότι σιγά σιγά σε κάθε επεισόδιο αποκαλύπτονται και άλλα πράγματα για το παρελθόν αυτής της γυναίκας. Και μέχρι που δεν θα πω το τέλος.
1: Ολοκληρώνεται η εικόνα της μαμάς.
2: Ολοκληρώνεται η εικόνα της μαμάς, είτε με καλό είτε με κακό τρόπο.
1: Μάλιστα.
2: Πάντως πραγματικά φαίνεται πολύ φυσιολογικό. Δεν σου φαίνεται εξαιρετικά υπερβολικό, γιατί είναι μια υπερβολή αυτό το πράγμα τώρα.
1: Ναι.
2: Σε κρατάει λίγο στην καρέκλα.
1: Okay.
2: Το βλέπεις.
1: Μάλιστα.
2: Όχι με τέτοια ζέστη, αλλά το βλέπεις.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Okay.
2: Pieces of Hair. Ωραία. Και μικρούλικο.
1: Παίζεται αυτό,
2: Τι εννοείς?
1: Υπάρχει.
2: Ναι, ναι, σε πλατφόρμα μεγάλη, δεν λέμε ονόματα.
1: Okay, εντάξει.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση, ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Neon Aging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη η αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να, κάτι τέτοια φέρνεις τώρα και με κάνεις να αναθεωρήσω την ιδέα που έχω.
1: Για μένα.
0: Όχι για σένα, καλέ. Για σένα δεν αλλάζει με τίποτα.
1: Δυστυχώς.
0: Είναι τεκμηριωμένη πλέον. Για τους πέραν του Ατλαντικού συνανθρώπους μας.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κάνουν κάτι τέτοια.
0: Χώρες δεν λέμε, υπολείψεις δεν φύγουμε.
1: Τι
0: για
1: να θίξουμε. Λοιπόν, άκου, στη Βόρεια Καρολίνα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μάλιστα.
1: Μαζεύτηκαν σε ένα μεγάλο κέντρο, το Charlotte Convention Center, περίπου 6.500 εθελοντές. Τώρα άκουσε μια πόλη να μαζευτούν 6.500 άνθρωποι, έτσι.
0: Μωρέ, δεν είναι το γιατί μαζευτήκανε, εμένα μ' αρέσει.
1: Μαζευτήκανε γιατί αποφάσισαν να φτιάξουν 10.000 κρεβάτια,
0: ναι,
1: για παιδιά που δεν έχουν δικό τους κρεβάτι. Διότι πρόσεχε, στην Αμερική πάνω από 140.000, μιλάω για την πόλη τους, έτσι,
0: ναι,
1: πάνω από 140.000 παιδιά δεν έχουν δικό τους κρεβάτι.
0: Στην πόλη τους.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα ρε.
1: Στην πολιτεία τους.
0: Στην πολιτεία τους, μάλιστα.
1: Τι κάνανε λοιπόν, και όχι κρεβάτια τύπου ντεμί σεζόν. Πήραν την ξυλία, τρύψανε, βερνικώσανε.
0: Μπράβο.
1: Άκου τι χρειαστήκανε. 200 μίλια σε μήκος ξυλία, 10.000 συγγνώμη, 7.500 λίτρα βερνικού.
0: Μάλιστα.
1: Και 730.000 βίδες.
0: Μάλιστα.
1: Όλο και κάτι θα πήραν για το σπίτι. Έτσι,
0: έλα τώρα εσύ αμέσως.
1: Η πρωτοβουλία οργανώθηκε από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό Sleeping Heavenly Peace. Λίγο χριστουγεννιάτικο
0: είναι,
1: αυτό.
0: Είναι λίγο χριστουγεννιάτικο, ναι.
1: Okay. 10.000 σε κρεβάτια δεν σώζουν, αλλά είναι μια καλή αρχή.
0: Μπράβο τους, ρε. Μπράβο τους.
1: 6.500 σε πόλεις μεγάλες, φαντάζεσαι, στην Ελλάδα θα μαζευόντουσαν για μια θελοντική δουλειά?
0: Δεν νομίζω.
1: Έτσι έχω την
0: εντύπωση. Δεν νομίζω να τα λέμε, παιδιά. Εντάξει, και μας πειράζει.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Βρε καλό στο κορίτσι!
0: Καλό σας βρίσκω, καλή εβδομάδα!
1: Καλή εβδομάδα! Βασιλεία Πέτρου στην παρέα μας, σε ακούμε!
0: Λοιπόν, οι πληροφορίες έρχονται από το World Energy News. Σε πιο μετριοπαθή γεγονότα, όπως αυτά που ξεκίνησαν το 2018 και το 2023, επιπτώσεις όπως η ξηρασία και οι πλημμύρες παρατηρήθηκαν κυρίως στον τροπικό Ειρηνικό και γύρω από αυτόν. Τα μεγάλα El Niño, όπως αυτό του 2015-2016, φτάνουν πολύ πιο μακριά, προκαλώντας ξηρασία στην Αφρική και πλημμύρες στην Καλιφόρνια. Κύματα υψηλότερου θερμότερου νερού κινούνται ανατολικά στον Ειρηνικό ωκεανό λίγους μήνες πριν εμφανιστεί ένα El Niño. Αρκετά έχουν εμφανιστεί σε δορυφορικά δεδομένα του 2026. Δεδομένα στάθμης θάλασσας από έναν δορυφόρο που εκτοξεύτηκε από την NASA και Ευρωπαίους συνεργάτες δείχνουν ότι ένα κύμα θερμού νερού πλάτους εκατοντάδων μιλίων έχει φτάσει στον Ειρηνικό ωκεανό, στα ανοιχτά των ακτών της Νότιας Αμερικής, ένα σημάδι ότι το El Niño πιθανότατα θα εμφανιστεί αργότερα μέσα στο έτος. Επειδή το νερό διαστέλλεται καθώς θερμαίνεται, η άνοδος του υψομέτρου μιας περιοχής του ωκεανού υποδηλώνει αυξανόμενες θερμοκρασίες των ωκεανών. Το El Niño μπορεί να προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές και ελλείμματα σε άλλες, επηρεάζοντας την καθημερινή ζωή και το εμπόριο σε όλο τον κόσμο. Ο δορυφόρος Sentinel-6 Michael Freilich, που εκτοξεύτηκε το 2020 από την NASA και με επικεφαλή στην ESA, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος για το πρόγραμμα Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετρά και χαρτογραφεί το ύψος του νερού για ολόκληρο τον ωκεανό κάθε 10 μέρες μέχρι κλάσματα της Σύντσας. Στην περίπτωση του El Niño, ο δορυφόρος παρακολουθεί τα λεγόμενα θερμά κύματα Kelvin. Ενώ το φετινό γεγονός ξεκίνησε λίγο αργότερα από το μεγάλο El Niño του 2015 και του 1997, αρχίζει να το καλύπτει, δήλωσε ο Josh Willis, ερευνητής της στάθμης της θάλασσας στο εργαστήριο αεριοπροώθησης της NASA στη Νότια Καλιφόρνια και επιστήμονας του έργου για τον Sentinel-6 Michael Freilich. «Θα δούμε πόσο μεγάλο θα γίνει», είπε. Μετρήσεις από τον συγκεκριμένο δορυφόρο δείχνουν ότι μέχρι τα μέσα Μαΐου, οι θάλασσες γύρω από το Περού ήταν πάνω από 15 εκατοστά υψηλότερες από τους μακροπρόθεσμους μέσους όρους.
1: Μάλιστα. Να και κάτι που δεν υποβιβάζει τη στάθμη της θάλασσας, του νερού. Ωραία.

0: Λοιπόν, εσύ που συχνά πηγαίνεις στην Ιαπωνία.
1: Ναι, κάθε μέρα.
0: Ναι, μια φορά, δύο φορές το χρόνο. Πιστεύω ότι το τζιμπάτσε σενμπέι το ξέρεις.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Έχω προσπαθήσει να προτείνω. Το αποφύγω δηλαδή συστηματικά.
0: Όχι, σε παρακαλώ πολύ. Μην μου τη χαλάς τώρα. Αυτό είναι ένα γνωστό κράκερ γεμιστό.
1: Γεμιστό,
0: με τι,
1: με
0: θα τι. Το πω στο τέλος.
1: Okay.
0: Να σου πω λοιπόν ότι ξεκίνησε από τη δεκαετία του 2010, όταν τα μέλη ενός συλλόγου που είχε τέλος πάντων σχέσεις με το γέμισμα.
1: Μάλιστα.
0: Τη γέμιση, εντάξει. Μαζί με ένα φούρναρι αποφασίσαν να κάνουν κράκερ γεμιστά με αυτή τη γέμιση.
1: Απαπα, εντάξει. Δεν ανησυχώ.
0: Ας το απαπα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, θα αποκαλυφθεί στο τέλος. Και όπως φαίνεται τελικά τα κατάφεραν, κατέληξαν σε ένα κράκερ γεμάτο από αυτή τη γέμιση και λέει ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα, ίσως και το μοναδικό που μπορεί να βρει κανείς, είναι ότι αυτή η γέμιση,
1: ναι,
0: έτσι, έχει από τις υψηλότερες περιεκτικότητες σε πρωτεΐνη ανάμεσα στα βρόσιμα.
1: Α, στα βρόσιμα.
0: Έντομα.
1: Α, πα, πα, πα,
0: ξέρεις ποια είναι η γέμιση του κράκερ, πώς το είπαμε τάδε.
1: Πώς.
0: Αποξηραμένες φύκες, ρε αγάπη μου.
1: Όχι, όχι, δεν μπορώ. Ούτε σφίγγες, ούτε έντομα, ούτε σκουλίκια. Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Επειδή δεν είναι πρώτη φορά που μας απασχολούν τέτοια πράγματα για την Ιαπωνία.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Γιατί τα τρώνε οι Ιάπωνες πολύ.
0: Ναι,
1: γενικώς οι Ασιάτες.
0: Ναι,
1: ρε. Όχι μόνο οι Ιάπωνες. Πας στην Ταϊλάνδη και σου δίνουν τηγανιτές ακρίδες. Τι συζητάς τώρα, ναι.
0: Καλά, σιγά. Παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Και
0: αλλά...
1: κατσαριδάκια σου δεν είναι.
0: Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ
1: δεν θα μπορέσεις.
0: Δεν θα μπορέσω. Έτσι. Όχι, με συγχωρείτε.
1: Μαζί σου, μαζί σου. Έτσι.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm